κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο. Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
0: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
1: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
0: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
1: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
2: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
3: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Σφαίρα 102,2.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ,
0: τι?
1: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
7: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
9: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Σφαίρα 102.2.
13: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Καλημέρα! Καλημέρα, Νικόλα μου! Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Βαλεντίνη.
0: Καλημέρα!
1: Γιατί και 20?
0: Γιατί έτσι γουστάρω.
1: Αυτό το έτσι γουστάρω πέρα από το λογιστήριο, να δεις το γουστάρω. Έτσι γουστάρω και με ύφος. Γουστάρω.
0: Να σου πω, Νικόλα μου, δώμα αποζημίωση για 15 χρόνια και φεύγω εδώ.
1: Ξέρουμε
0: και πάω
1: θα
0: και
1: σε
0: κάνω ζωάρα. Άσε τώρα.
1: Κάνει ζωάρα.
0: Δεκα, βγάλε τα φραγκοδίφραγκά σου και πέρα μέτρα να δεις αν βγαίνει ο μήνας.
1: Αν βγαίνει η πυρακίδα. 50 λεπτά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο κύριος Νίκος Καλούδης απέναντί
1: είναι
0: μου.
1: Είναι ο κύριος Παναγής Τζορτζάτος, λίγο δεξιά μου.
0: Ένα μπούκομα στη φωνή το καταλαβαίνεις, έτσι. Να ξέρεις, η εβδομάδα
1: έχω.
0: Δεν βγαίνει.
1: Ναι, και εγώ το έχω.
0: Ποια μέρα θα λείψω, δεν ξέρω.
1: Ξέρω εγώ ποια θα λείψω.
0: Θα αποφασίσω και θα σου πω.
1: Για όσο λείπετε, θα λείπω κι εγώ.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες. Εσύ είσαι στυλοβάτης αυτής εδώ της εκπομπής. Δεν βγαίνει χωρίς εσένα.
1: Για όσο λείπετε, θα λείπω κι εγώ.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες. Εσύ είσαι στυλοβάτης αυτής εδώ της εκπομπής.

0: Μέγεθο τη ζημιά. Τι έκανε.
1: Παναγί μου, πρέπει να παρκάρισμα.
0: Παρκάρισμα,
1: Πού παρκάρισμα. Λογικά πρέπει να δώσω και το δίπλωμα.
0: Ελπίζω να μην είχε ράμπε και τέτοια.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Α, ωραία. Γιατί εκεί ξέρει τι ποτέ.
1: Ναι, ναι,
0: τον ποτόν, να ξέρει.
1: Ξέρω.
0: Τι άλλο. Εντάξει, θα τι πάρει πινακίδε, θα βάλουμε εδώ τα κονέ μα.
1: Έχουμε μικρόφωνο, Παναγί. Ποια κονέ μα.
0: Έχουμε μικρόφωνο, συγγνώμη. Εντάξει, τότε Νίκο, θα πα, κάνει υπομονή. Πώ θα τι πάρει, 2 μήνες, 3.
1: Δεν ξέρω πώς λέει, δεν το έχω διαβάσει. Καταρχήν, τι όρνηθο καλύσματα είναι παρά αυτό τη κλίση.
0: Καταρχά, φέρε εδώ να δούμε πώ πρέπει να παραδώσει και το δίπλωμα και δεν
1: πρέπει να το παραδώσει.
0: Α, ωραία, τέλεια.
1: Πρέπει να το παραδώσει. Απλά δεν του το δίνω.
0: Στο ακυρώνουν από το Viva Wallet, να ξέρει.
1: Εντάξει, θα φαντάζομαι έχω κάποιε μέρε περιθώριο.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Λογικά σήμερα θα το ακυρώσουν.
1: Τότε θα με πιάσουν μέσα, θα με βάλουν.
0: 100%.
1: Ναι,
0: 100%.
1: Ναι, θα με βάλουν μέσα.
0: Πού, Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Μα πάτε εκεί τώρα στη Θεσσαλονίκη, ξεσαλώνετε, παρκάρετε που να είναι.
1: Άκου, θα σου πω. Καταρχήν, πάρκαρα για 3 ώρες.
0: Μες
1: τη νύχτα, μες τη νύχτα.
0: Εμένα...
1: Πήγα 4 η ώρα το πρωί,
0: ναι.
1: 7 και μισή έφυγα. Και η άλλη με έγραψε 7 και μισή. Κάτσε μόλις που μπουκαίλα πήγε να γράψει.
0: Τάιο με τζίμπλε το μάτι, δεν είχες πει καφέ, μωρί το μάξι μου, δεν πήραξε.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Εγώ γιατί πάρκαρα εκεί. Γιατί ρε φίλε, είχε παρκάρει όλη η Σαλονική σε παρκάρα εκεί. Και λέω για να
0: παρκάρω κι εγώ.
1: Ναι, είναι νορμάλ, λέω.
0: Πήγαινε, πες το, πες να σας πω κάτι. Εγώ είμαι Αθηναίος.
1: Φαντάζομαι το είδα από την πινακίδα.
0: Εγώ είμαι Αθηναίος, πες τώρα, μην με κρίνετε.
1: Το ότι. Τώρα τα λέμε δημόσια όλα αυτά.
0: Δεν πειράζει, μωρέ Νίκο. Δεν τι μα ακούει ο Χρυσοχοίδης πρωί-πρωί. Τι θες και εσύ τώρα.
1: Το ότι μου πήραν τη μία πινακίδα.
0: Αυτό νομίζω έτσι κάνουν, για να μην κάθουν να ξεβιδώνουν οι άνθρωποι λες και είναι κλειδαράδες.
1: Παναγί μου, την έχω ξαναπάει την πινακίδα, δεν είναι η πρώτη μου φορά.
0: Ναι, εντάξει. Άλλες φορές σου λέει. Υπάρχουν και φορές που σου λέει δεν τις βγάζω καν. Φέρτε εσύ.
1: Ωραία, γιατί δεν το κάνει αυτό εκεί.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Τέλος πάντων τώρα.
1: Ο ρυθμός εκπομπής μας είναι στοίχημα.
0: Αυτό τώρα περίμενα από την πινακίδα πως πήγαμε στοίχημα, ρε Νίκο μου.
1: Αυτό όλες οι γνώσεις που σας δώσαμε είναι μια χορηγία από τη στοίχημα. Η στοίχημα όμως εκτός από χορηγός εκπομπής μας είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Και των 2 μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, οι οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η στοίχημα είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στοίχημα σου ανήκει, η στιγμή σου ανήκει και 21 πλάς αρμόδιος διευθυντής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνη, αποδόσει ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και έχασε και ο Παναθηναϊκός. Αυτό πήγα να πω τώρα, μια και είπε στοίχημα, έχασε και ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν το είδα
0: στο τέλος, λέει.
1: Ποιο τέλος ρε, από το πρώτο μήχρονο μπήκε τον κόλλο.
0: Α, ναι. Δεν το, δεν
1: τον
0: το είδα καθόλου.
1: Το είδα, με το ένα μάτι δηλαδή, γιατί το άλλο κοιμότανε.
0: Okay.
1: Και το άλλο δεν άντεξα το μήχρονο.
0: Τον ωραίο, τον κόλλο τουλάχιστον χάσαμε με...
1: Ένα σούτ, είδα που μπήκε μπάλα στα δίχτυα, αυτού προλάβες, στο replay.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το δάγιολο.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα μάθατε.
1: Αλλά
0: αν
1: από ό,τι κατάλαβα, στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξαμε και πολύ καλά.
0: Δεν παίξαμε καλά.
1: Ήμασταν ανύπαρκτοι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Μπράβο. Και μπράβο που το λες και είσαι δίκαιος.
1: Ναι, ναι,
0: υποδότατος. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο ΔΕΗ.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Αγία, άνοιξε τα air condition εδώ πέρα, έχει τρομερή ζέστη. Δεν ξέρω τι μου έχετε κάνει. Φωταγωγή στο άκα μου, φωταγωγή. Σβήσε λίγο το φως εδώ πέρα.
0: Α, ξεκινήσαμε με εντολές.
1: Δεν βλέπω τα κουμπάκια.
0: Σου βγαίνει το διευθυντηλική. Τι έγινε.
1: Θα μου βγει κάποια στιγμή και εμένα όμως,
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτή την εβδομάδα κληρώνουμε. Μπείτε να λάβετε μέρος. Στείλτε μήνυμα για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Σφαίρα Tour, πρώτη στάση στο Μαρόκο. Manesis Travel, μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Σε στέλνουν μαζί με το Σφαίρα σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα τη 28η. Ταξίδι για 2 άτομα, απευθεία πτήση Aegean από και προ το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για 2. Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεύσεις, αυθεντικές εμπειρίες, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα, τις εικόνες μιας χώρας που πραγματικά μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936101022, γράφετε Μαρόκο και όνομα τεπώνυμο. Και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση εδώ 15 του μηνός. Κληρώνουμε στο πρωινό του Σφαίρα την ταξιδάρα μας στο Μαρόκο.
2: Πώς τον πίνεις?
3: Να χαθείς, δεν τρέπεσαι.
2: Τον καφέ, βρε πονηρέ. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Αντράκι μου γλυκό.
1: Καλή αρχή πω, θα πω.
2: Θα πούμε μια καλή μέρα εδώ ή δεν μιλάς γιατί δεν πληρώνεις από εδώ. Λοιπόν, έλα, φύγε σε break να χαιρετήσουμε τα παιδιά που ήρθαν και επιστρέφουμε. Φύγε, φύγε.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
8: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
10: Γεια σας!
8: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
8: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
9: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
8: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
13: Καλημέρα στους ονειροπόλους, στους πιστούς και στους αμαρτωλούς.
14: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Τώρα το κατάλαβα το bye.
1: Γαλακτοκομικά στα Lidl, ξέρεις ότι τα διαλέγεις με βάση τα κριτήρια γεύσης σου. Ξέρεις όμως με ποια κριτήρια τα διαλέγουν τα Lidl? Με τα πιο υψηλά. Επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας το Lidl. Μάλιστα, περνούν ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Γι' αυτό και πολλά από τα γαλακτοκομικά είναι βραβευμένα με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute. Και τα πρότυπα, πρότυπα. Με χρυσά κουτάλια στραγγιστό από εδώ και πέρα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Μια στιγμή και ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, από το γραφείο σου, και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν. Περιμένουμε τις καλημέρες σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας, περιμένουμε ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κάτσε να πω και μια γρήγορη.
1: Και τον Άγιο Βασίλη.
2: Τον Άγιο Βασίλη, ναι, ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Ματίνα μου, γλυκιά. Γιαγιάς Family Farm εκεί στο Κρανίδι. Το πιο ωραίο κτήμα που μπορείτε να πάτε εκεί, με να δείτε τα ζωάκια με τα παιδάκια σας, να γίνει πραγματικά ένας χαμός. Θα σε πάρω τηλέφωνο, έχεις απόλυτο δίκιο. Ζητώ συγγνώμη, έχω τρελαθεί κι εγώ. Καλημέρα να πούμε στη Μαρία. Καλημέρα στην Αγγελική, στην Ευανθία, στο Διονύση. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους εσάς που έχετε στείλει από νωρίς το πρωί, και στο φίλο μου το Δημήτρη που μόλις τώρα έστειλε την καλημέρα του. Σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Νίκο, πότε σταματάς από Θεσσαλονίκη? Πότε κατεβαίνει Τόκιο η Ιουλία?
1: Άλλα δύο Σαββατοκύριακα είναι. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο δεν θα πάω, νομίζω.
2: Δεν
1: γιατί
2: θα πας,
1: γιατί είναι το Αγίου Δημητρίου. Τη Δευτέρα έχουν αργία στη Θεσσαλονίκη. Οπότε όλα μετακινούνται για Σάββατο Κυριακή.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και
1: δηλαδή θέλω
2: τι
1: να σου πω, το
2: αυτό?
1: Φινάλε θα είναι. Δεν Κυριακή. Άντε, πες το Γρηγόρη, δεν θα έρθει εδώ πέρα.
2: Δεν γίνεται. Όχι.
1: Αυτό
2: θα πάρει την Ιουλία τηλέφωνο καταρχάς.
1: Αυτό τη είπα και Όχι. Συλλαφίστε, θα έχουμε προβλήματα.
2: Ναι, θα έχουμε θέματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Άσε που Κυριακή έχουμε και το πάρτι του παιδιού μου. Γενέθλια στις 26.
1: Δεν ξέρω να
2: φάμε. Όχι, δεν είναι. Άσε, άκουσε, Νίκο.
1: Παναγί μου, δεν μπορώ εγώ αυτά τα χρεωτικά. Αποφάσισα στη ζωή μου το καλοκαίρι, αυτό το αποφάσισα.
2: Ναι.
1: Ότι δεν θα πιέζομαι για κάτι τέτοιο.
2: Α, είναι πίεση. Τον αρτία για να είναι παιδί μου. Είναι πίεση.
1: Ναι, μας έχεις βάλει να κάνουμε ένα σωρό πράγματα όλα αυτά τα χρόνια.
2: Τι σου είπα εγώ να σκουπίσεις?
1: Με έχεις βάλει και να σκουπίσω. Μου έχεις κάνει τα πάντα. Δεν θέλω, δεν
2: τι
1: θέλω.
2: Τι να πω, εντάξει, είσαι απαράδεκτος.
1: Ας είμαι, δεν πειράζει. Απαράδεκτος. Μπορείς
2: απαράδεκτος.
1: Να μην μου μιλάς. Μην με κάνεις παρέα.
2: Τελείωσε.
1: Μπορείς να μην με κάνεις παρέα.
2: Εντάξει, εσύ με παίρνεις τηλέφωνο 6 ώρα το πρωί.
1: Μη μου το σηκώνεις.
2: Εντάξει, Νίκο. Έγινε.
1: Τα λέω ωραία.
2: Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφια να ζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
1: Κάνετε εσείς παιδιά και πρέπει εμείς να τρέχουμε τώρα.
2: Άλλος Ντούγκας με βρήκε.
1: Ναι, κάνεις παιδί.
2: Τα ίδια μου λέει γι' αυτό. Πάτε εσείς, λέει, κάνετε παιδιά, τρέχουμε εμείς.
1: Τρέχουμε εμείς τώρα σαν τέτοιο. Τι θέλεις, θέλεις τραγουδί?
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Όχι, μωρέ, βάλε μια ψαλμωδία.
1: Τι θες να βάλω, πες μου ποιο τραγουδί.
2: Βάλε Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Ποιο?
2: Βάλε Πέτρο Ιακωβίδη, γύρνα μου λίγο την οθόνη να δω λίγο.
1: Γιατί τι σημασία έχει να τη δεις?
2: Για να δω τα. Άνοιξε μου Πέτρο. Άνοιξε μου τον Πέτρο. Τον Πέτρα να πούμε. Άνοιξε μου τον Πέτρα να πούμε. Να δούμε τι κομμάτα. Λοιπόν, μη βάλεις αυτό. Ένα ανεβαστικό, ρε παιδί μου. Απόψε θέλω πάνω. Δυναμώστε, παρακαλώ.

0: τέλεια. Κάνει
1: ναι, έλα τα χλαματσίμπαλα πρωί. Είναι νωρίς, όχι τώρα ξεκινάει, παρατέταρτο. Λοιπόν, για πάμε να δώσουμε και ένα θέατρο έτσι πρωί-πρωί. Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας, θέατρο Αλίκη, Μπαμπάδες με ρούμι, μια καταπληκτική παράσταση, Πέμπτος Χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι την έχω δει και είναι καταπληκτική. Θρυλική κωμωδία Μπαμπάδες με ρούμι του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Συνεχίζεται θριαμβευτικά για πέμπτη χρονιά στο θέατρο Αλίκη. Από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, από αυτή την Τετάρτη δηλαδή, Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου, Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Λοιπόν, έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς. 5 θα δώσουμε σήμερα. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, γράφετε μπαμπάδες και το ονοματεπώνυμό σας. Αυτά είναι έτσι τα του πολιτισμού που θέλουμε να προάγουμε πολιτισμό εδώ από το πρωινό του Σφαίρα.
2: Προσπαθούμε, ναι.
1: Ναι, και γι' αυτό σας τα δίνουμε έτσι και σας τα χαρίζουμε όλα απλόχερα. Λοιπόν, τώρα.
2: Θες να σου πω εγώ.
1: Έλα, να πεις και εσύ, ναι, πες, μη σε
2: διακόπτω. Κρυολόγημα, βουλωμένη μύτη και η αναπνοή γίνεται πιο δύσκολη. Γνώρισε το Selva Golden Flu από την Intermed για τη ειρηνική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Βοήθεια τον καθαρισμό της ειρηνικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της σωρευμένης. Βοηθά στον καθαρισμό της ειρηνικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της σωρευμένης βλένης, προσφέροντας ανακούφιση από την ειρηνική συμφόρηση. Selva λοιπόν Golden Flu από την Intermed για να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημά σου σου κλείνει τη μύτη.
1: Και σκεφτείτε λίγο, είσαι vegan, ρε παιδί μου, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του DayFiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό με DayFiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου τώρα το day.gr/5 και μάθε πολλά πολλά περισσότερα. Θέλω να κάνω μια γύρα στο διαδίκτυο, να δω τι παίζει έτσι από νωρίς το πρωί. Κίνηση ακόμα δεν έχει στους δρόμους της Αθήνας από ό,τι μας στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας και μας ενημερώνετε. Οπότε έτσι να δούμε τι τρέχει στην επικαιρότητα και τι συμβαίνει. Ενημερώσω και λίγο τον Νίκο που Σαββατοκύριακο ξεσάλλω στη Θεσσαλονίκη και τους πήραν τις πινακίδες εδώ πέρα.
2: Πήρα χαμπάρι τι έγινε στο
1: ναι. Τι άλλο, κάτσε να ξεκινήσω εδώ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία χωρίς να έχει συμφωνήσει η Ρωσία. Είναι έξαλλος με τον Ζελένσκι επειδή θεωρεί δεδομένες.
2: Πάει, έμεινε εκεί.
1: Τέλος. Έμεινε, ναι, σταθεροποιήθηκε. Σταθεροποιήθηκε.
2: Εκεί πάνω από 2-10, εκεί θα μείνει. Τέλεια.
1: Τι άλλο, η Έλενα Παπαρίζου εχθές λέει στο The Voice: κατάλαβαν οι Έλληνες άνδρες ότι πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά όχι μετά τα 40.
2: Γιατί
1: είπε η Έλληνες. Πότε έκανε τη Σοφία?
2: 40.
1: 40 ακριβώς. Εντάξει, στο όριο είσαι, η αλήθεια είναι. Στο όριο είσαι.
2: Εντάξει, με γκρίνει δηλαδή. Καλά, τα καλά.
1: Είσαι οκ. Είδες τι έχει γίνει, το έχω βάλει και στις ειδήσεις στο Γρηγόρη. Κάτι έγινε, λέει, σκέφτεται, λέει, ο Ρούμπιο μαζί με τον Τραμπ να πάρουν την Κίμπερλι από εδώ.
2: Πού να την πάνε?
1: Να γυρίσει πίσω.
2: Ο Βαλάντης ξέρει αυτά, δεν τα ξέρει ούτε ο Τραμπ.
1: Ούτε ο Τραμπ δεν τα ξέρει. Θυμήσου να τον ρωτήσουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Γιατί
1: τι άλλο.
2: Όμως, ποια τέτοια.
1: Ότι κάτι δεν έχει κάνει, έχει κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, λέει.
2: Α, ναι.
1: Ναι. Το έγραψε η.
2: Μα ήταν φίλοι αυτοί.
1: Ποιο το έγραψε, η Associated Press.
2: Μα ήταν φίλοι.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε, αυτά αλλάζουν, Νίκο μου, και εμείς κάποτε φίλοι ήμασταν. Έτσι, να τα αυτό. Λέμε και αυτά.
2: Ωραία το προσέγγισες, μ' άρεσε έτσι όπως το δέσες.
1: Νέα τολμηρή διαφήμιση της Sydney Sweeney, παρά τις αντιδράσεις, εμφανίζεται topless εκεί στην Αμερική, πώς λέγεται η μεγάλη οθόνη, το Times Square εκεί. Έχει γίνει, λέει, εμφανίζεται topless και απαντά στους επικριτές της.
2: Μπράβο
1: της. Η ίδια. Τώρα στα αθλητικά.
2: Στα αθλητικά, ναι, τι έγινε.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Έβαλε φωτιά, λέει, στη Στοίχημαν Super League. Στην κορυφή η πράσινη. Στο μείον 1 η ΑΕΚ. Στο μείον 2 οι Πειραιώτες. Δείτε τα γκολ.
2: Τώρα κάτσουμε να τα δούμε. Τέτοια ώρα.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε. Η νέα ανάρτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου για τον Νίκολα Γιώκιτς. Και... όταν υπολογίζει, λέει, τι μπορεί να προσφέρει.
2: Στο Γιώκητ ή Λαγιώκητ.
1: Στο Νίκολα Γιώκητ είπα.
2: Νίκολα Γιώκητ.
1: Αυτό είπα.
2: Ναι, δεν το είπε. Νίκολα Γιώκητ το πε μια κόλλησα. Και πέρα και λέω τώρα τι. Καινούριο αστέρα.
1: Η Κλέλια Ανδριολάτου, λέει, καλωσορίζει τα 30 με βουτιά στο Πήλιο εν μέσω συννεφιά.
2: Ναι.
1: Τι ωραία κοπέλα. Έλα, ρε Νικό, σταμάτα τώρα.
2: Δεν έχω πολύ τα σχέδια.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τι να στα πουλήσει.
2: Δεν την έχω δει και να παίζει
1: ποτέ για γυναίκα.
2: Δεν την έχω δει και να παίζει ποτέ.
1: Δεν έχει δει μαέστρο.
2: Όχι, δεν έχω δει μαέστρο.
1: Δεν έχει δει μαέστρο.
2: Όχι, όχι. Προσπάθησα να το ξεκινήσω.
1: Δεν. Κούει ο Παπακαλιάτης, τώρα να σου πω εγώ.
2: Κοίτα, να βάλει να παίξω.
1: Τι άλλο. Αυτά λίγο πολύ με τα νέα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Θα σας τα πει και πιο αναλυτικά. Γρηγόρης Αρναούτογλου σε πολύ λίγο θα είναι εδώ και η Νάντση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός. Και θα τα πάμε όλα έτσι με τη σειρά που πρέπει.
2: Με να κάνω ολοκλήρωση διαδικασία.
1: Βεβαίως, καιρός από το Σάκη Αρναούτογλου για εσάς τους πολύ πρωινούς. Παρακαλώ.
0: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 12 Οκτωβρίου σήμερα Δευτέρα, πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστέψτε με, κυρίως το επόμενο 48ωρο, γιατί σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει και με κάποια ανοίγματα με ηλιοφάνειες περισσότερες περιοχές, παρόλο που θα υπάρξουν συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στην ορεινή κυρίως ανατολική και βόρεια Αττική, όπου η πιθανότητα παρόλα αυτά να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά είναι πολύ μικρή, γιατί θα να ανοίξει ο καιρός από το απόγευμα προς το βράδυ. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να είναι ενισχυμένοι, όχι πάνω από 3 με 5 μποφόρ το πολύ, και αυτό πρόσκαιρα και η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Τρίτη, η αυριανή μέρα, 13 του Οκτώβρη, αναμένεται να ξεκινήσει και με κάποια ανοίγματα, τοπικές ομίχλες το πρωί, αλλά βαθμία θα συννεφιάσει και θα έλεγα ότι κυρίως προς το μεσημέρι και το απόγευμα της Τρίτης θα αρχίσουν τα σύννεφα να γίνονται πολύ περισσότερα στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττική και στα ορεινά, και θα ξεκινήσουν κάποιες βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες, με τους ανέμους να γίνονται λίγο πιο ανατολικοί, όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ. Τη θερμοκρασία όμως να πέφτει, θα τη δούμε κατά τη διάρκεια της Τρίτης, 2 με 3 βαθμούς, δεν θα έχουμε πάνω από 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή όμως θέλει η Τετάρτη, κυρίως Τετάρτη, καθώς αναμένεται μια σοβαρή επιδείνωση, προβλέπεται κακοκαιρία στην Αττική όπως και σε αρκετές περιοχές Ανατολικής Ελλάδας, με βροχές κατά διαστήματα δυνατές, τοπικά ισχυρές κυρίως στα πιο ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού και όχι μόνο. Σημαντικότατη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8, τοπικά στα ανατολικά έως και 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητότατη πτώση, καθώς δεν θα έχουμε πάνω από 16 με 17 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες στο λεκανοπέδιο. Στα βόρεια προάστια δεν φαίνεται να ξεπερνάει γύρω στους 12 με 13 μόλις βαθμούς Κελσίου. Θα μοιάζει λίγο έτσι, θα έχει και κάποια αίσθηση από χειμώνα. Ο καιρός θα βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της Πέμπτης με ηλιοφάνεια, μικρή εξασθένιση των βοριάδων και μικρή άνοδος θερμοκρασίας. Τώρα τα τελευταία στοιχεία θέλουν για την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή καλύτερο καιρό με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, εξασθένιση των ανέμων. Το πρωί θα έχει όμως πολύ έντονη ψύχρα, καθώς ο υδράγυρος θα φλερτάρει και με 9 με 10 βαθμούς, ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει αυτός τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Την Οκτώβρης, το 10ο καλό του χρόνου.
6: Εδώ έχω αρχίσει τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τότε στο Χαλάνδρη, λεωφόρο Πεντέλης 4, την 5η 15 Οκτωβρίου από τις 6 έως 9 το βράδυ. Και τι σε περιμένει, 25% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή. Δώρα και live DJ set και πολλές ακόμη εκπλήξεις.
1: Δεν θα είσαι εσύ DJ.
0: Δεν θα είμαι εγώ και είναι, παιδιά, άμα δείτε, είναι εκεί πέρα δίπλα στα goodies. Είναι τεράστιο κατάστημα.
1: Διαφήμιση στα goodies, θα
0: φέρουμε. Τι να κάνω τώρα. Πώς να το εξηγήσω. Εκεί κάτω, χαμηλά, λεωφόρο Πεντέλης.
1: Ωραία.
0: Μεγάλο, πολύ ωραίο κατάστημα. Ήταν εκεί παλιά το Φλόκα.
1: Μα για όνομα του Θεού, έχει τρελαθεί.
0: Υπάρχουν τα Φλόκα, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμα. Νομίζω μαζί με τα Goodies δεν είναι, μια εταιρεία είναι.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Ναι, σου λέω.
0: Δεν πρέπει να
1: νομίζω κιόλας.
0: Εν πάση περιπτώσει είναι τρομερό καταστηματάρα. Jack and Jones, Grand Opening λοιπόν, 15 Οκτωβρίου, λεωφόρο Πεντέλης 4, Χαλάνδρη. Μην το χάσεις.
1: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και σε ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν, τώρα και full εγγύηση, αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl και όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, από μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει από νωρίς το πρωί τα μηνύματά σας. Τι είπα, τι ήθελα και είπα να μπω να κάνω μια γύρα εδώ στην επικαιρότητα να δω τι γίνεται. Παντού εικόνες, μιλάμε. Τι να σου πω. Όλο δυσάρεστα πράγματα και όλο σκληρές εικόνες. Τι άλλο. Αυτά. Δεν έχει γίνει κάτι έτσι κατά τη διάρκεια της νύχτας για να σας ενημερώσω. Κάποια απεργία που μπήκα να ρίξω. Που μπήκα να ρίξω μια ματιά εχθές. Κάτσε να δω σήμερα γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Απεργίες. Απεργία.gr. Ορίστε. Να δω ότι μήπως υπάρχει κάτι έτσι από νωρίς το πρωί να ξέρετε να είσαστε ενήμεροι, να μην ταλαιπωρηθείτε. Σήμερα πόσο έχει ο μηνάς?
0: 12.
1: 12, ε. 12 τίποτα. Τίποτα. Και όλη αυτή την εβδομάδα δεν
0: βγάζει καθόλου απεργίες. Όλοι πάμε κανονικά στη δουλειά μας.
1: Όλοι κανονικά. Πώς, τίποτα.
0: Καμία απεργία.
1: 28 τώρα
0: δεν έχουμε προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχουν προβλήματα.
1: Όλα βαίνουν καλώς, κυρίες και κύριοι μου. Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε αμέσως μετά πολύ σύντομο break. Έλα, ρε Νίκο. Δεν λέω τίποτα τώρα πρωί. Το συμβόλαιό μου δεν λέει κάτι για τραγούδια. Ναι, δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, Γρηγόρη Αρναούτογλου σε πολύ λίγο θα είναι εδώ και ο Γιώργος Λιανός και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10 εδώ στο Σφαίρα 102,2. Α, να πω και μια καλημέρα στη Λία που στο Λιάκι.
0: Καλημέρα,
1: Λία. Μου κράτησε και τα δύο τα παιδιά μου. Πήγα εγώ χθες το βράδυ.
0: Είδα ένα φορτηγό στη ΔΕΔΙΕ και λέω: κοίταξε να δεις, θα φτιάξουν την κολόνα.
1: Όχι.
0: Θα φτιάξουν την κολόνα
1: πάλι.
0: Δεν φτιάξαν τίποτα.
1: Πάρ τη Λία.
0: Δεν είναι δικά μας, λέει, είναι του Δήμου. Τι λέτε, κύριε.
1: Μάμα είναι του Δήμου, ρε Νίκο μου, τι να σου κάνει και αυτή η Λία πρωί-πρωί.
0: Κανονικά μου λέει και το. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η κολόνα.
1: Η κολόνα είναι του Δήμου, αλλά το φως είναι του ΔΕΔΙΕ. Κατάλαβες. Αλλά το καλώδιο είναι της ΔΕΗ.
0: Εμεί δεν σου είπαμε ότι είναι τη λάμπα. Να βάλω εγώ τη λάμπα να πάω να την αλλάξω.
2: Πάμε σε ΔΕΗ και φάμαστε.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Λάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πάλι σχολή.
6: Πάλι γραφείο.
7: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
11: Κράμπες, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
13: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
14: Είμαστε έτοιμοι. Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
15: Έλα ρε παιδί μου.
16: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
17: Γρηγόρης Αρναούτο.
18: Γρηγόρης Αρναούτο.
19: Να τα βραχιάσα.
20: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
21: Γιώργος Διανός.
22: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
23: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
24: Νάνση Αδωνή.
25: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
26: Παναγή Τζορτζάτο.
27: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά.
28: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
29: Στα Dex, ο Νίκος Χαλούδη.
30: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
31: 1, 3, 2, 1.
32: Καλημέρα!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε για ακόμη μια φορά. Εδώ είμαστε Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2026. Είναι κάπου στα 5 λεπτά μετά τις 7, είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Σε πολύ πολύ λίγο περιμένουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου και Γιώργο Λιανό, που εδώ θα έπρεπε να, να ήταν λογικά. Ξεκινάει Σαββατοκύριακο, ναι, σωστά. Δεν θα έπρεπε να είναι ξεκούραστη, να σηκωθούν πριν να είναι παρατέταρτο εδώ, θα έπρεπε. Εντάξει, τι να πει, ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε, Νίκο μου. Δεν βάλει. Και καλά, είσαι ο διευθυντής. Εγώ ποιος είμαι που θα κρίνω, κατάλαβες. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε σήμερα Δευτέρα στην Ανδρομάχη. Α, γιορτάζει η Ανδρομάχη. Βάλε μια Ανδρομάχη, σε παρακαλώ.
1: Θα παίξει Νάνση στα ζώδια.
0: Θα παίξει Νάνση στα ζώδια. Και επειδή θα παίξει Νάνση στα ζώδια, δηλαδή αυτό που ακούει τώρα μπορεί να με ακούσει 8 και 4.
1: Τώρα, θα
0: το πω, εντάξει. Χρόνια πολλά στο το καινούριο. Όχι το καινούριο, το καλέπιο είναι αυτό. Μπράβο, κουνήσα όμω λίγο, το βρήκε κατευθείαν. Στον Ανδρόμαχο, στον Βαλάντη και στη Βαλάντο. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας. Καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο ως Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας το 1996 από τη Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας. Είναι η φλεγμονή των αρθρώσεων που εκδηλώνεται με πόνο, δυσκαμψία, ίδημα, ερυθρότητα, καθώς και περιορισμό της κινητικότητας σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Και επίσης σήμερα είναι η μέρα της Ισπανικής γλώσσας. Καθιερώθηκε, λέει, με απόφαση της UNESCO το 2010 και γιορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 12 Οκτωβρίου για να τιμηθεί η Ισπανική γλώσσα, μία από τις 6 επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ κτλ. Για πάμε σαν σήμερα.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Πολλά χρόνια πριν, το 539, ο βασιλιάς της Περσίας, Κύρος ο Μέγας, καταλαμβάνει την Βαβυλώνα και απελευθερώνει τους Εβραίους που βρίσκονταν στην πόλη για 70 χρόνια εξόριστοι από την Ιουδαία. 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου και της Βαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγάλο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. Το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Σαν σήμερα το 1984 η Μάργαρετ Θάτσερ γίνεται στόχος δολοφονικής επίθεσης, βόμβα, κόβει στα δύο το Grand Hotel στο Brighton, όπου διαμένει η Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της, που βρίσκονται εκεί για το ετήσιο συνέδριση του Συντηρητικού Κόμματος. Προχωράω παρακάτω. 2003, το βλέπεις ότι δεν είμαι καλά, έτσι. Αρχίζω αρρωσταίνω σιγά σιγά. 2003 ο Μίκαελ Σουμάχερ γίνεται ο πρώτος πιλότος της Φόρμουλα 1 που κατακτά 6 πρωταθλήματα στο θεσμό. Ενώ σαν σήμερα το 2021 η αμερικανική υπηρεσία streaming Netflix, η μεγαλύτερη εταιρεία ψυχαγωγίας στον κόσμο με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, επιβεβαιώνει ότι η νοτιοκορεάτικη τηλεοπτική σειρά Squid Game είναι το πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση παγκοσμίως, καθώς την έχουν δει περισσότεροι από 111 εκατομμύρια λογαριασμοί από την κυκλοφορία της το Σεπτέμβριο, παρακαλώ. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, 2017, Γιώργος Σαρής, κατά κόσμον Γιώργος Ρουπάκας, Έλληνας τραγουδιστής. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1924, Μίμης Πλέσας, Έλληνας συνθέτης. 1928, η Δόμνα Σαμίου, εξέχουσα ερμηνεύτρια και ερευνήτρια του Δημοτικού Τραγουδιού με διεθνή αναγνώριση. Το 1935, ο Λουτσιάνο Παβαρότη, Ιταλός τενόρος. Καλημέρα, καλημέρα, γεια σου Αναστασάκο μου γλυκέ. Το 1954 Διονύσης Τσακνής, το 1968 Hugh Jackman, το 1986 ο Γιάννης Μανιάτης, Έλληνας ποδοσφαιριστής, ενώ το 1991 σαν σήμερα γεννιέται ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
4: Παναγή,
0: παρακαλώ.
5: Τι άργησες
4: ρε φίλε. Άλλες 2,5 ώρες, τις βγάζεις μόνος να την κάνουμε?
0: Όχι Γρηγόρη μου, δεν τις βγάζω.
6: Οκτώβρης, ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να το λένε Δεκέμβρη? Πρωινό σφαίρα 102,2.
0: Μωρή Κότα που ήρθε ο παρουσιαστής που πήγε ανδρομάχη που λέγαμε ότι θα βάλουμε γιατί γιορτάζει το κορίτσι σήμερα. Βρε Χέστη! Βρε!
4: Χρόνια πολλά στην ανδρομάχη.
0: Μωρή Κότα! Καλέ, ποιος είναι αυτός?
5: Καλέ, δεν θα τιμήσεις ανδρομάχη.
0: Μα πες τα ρε κουμαρούλα μου με το Χέστη που έχω μπλέξει πρωί.
5: Baby!

0: your husband is coming.
1: Your husband is coming. Αυτό όσες βέβαια πρέπει να σας πω. Έχει ακουστεί αυτό και έχει φύγει κόσμος από τα μπαλκόνια. Έχει φύγει.
2: Από πού έχει βρει.
1: Έχει ακουστεί σε παγκόσμια.
2: Your husband is coming.
1: Ναι, οπότε ξέρετε, έχουμε δει απίθανες καταστάσεις από ρόφους, από αυτά, από σπίτια, από παράθυρα. Παναγή, πώς πέρασε Σαββατοκυριακό.
3: Ωραία, Γρηγόρη μου, ήρεμα. Χαλαρά, ωραία.
1: Οικογενειάρχης άνθρωπος, εσύ τι θα κάνεις. Νικολάκη, είμαι στη Θεσσαλονίκη.
4: Όχι καλά, Παναγία.
1: Γιατί.
3: Του πήραν τις πινακίδες του παιδιού.
1: Ναι, του πήραν τις πινακίδες.
2: Για πώς ένα τέτοιο.
1: Θα πληρώσει και θα περιμένει να την πάρει.
3: Όχι, Γρηγόρη.
1: Νόμιμα πράγματα, ωραία.
3: Έλαβα, κάνε τα κονέ τώρα.
1: Ήρθε ο Λιανός, με πολύ...
2: Γιώργο μου! Ήρθε ο Λιανός, ο άντρας ο σωστός!
3: Έλα, μας στείλεις ρε Γιώργο!
1: Όχι, θα σε...
2: Χαβαλέδες! Μου θύμισε το μαθηματικό που έφερε μέσα στην τάξη και προσπαθούσε και καλά να πει κάτι για να χαλαρώσουμε την ομάδα των μαθητών.
1: Χαβαλέδες, πού τη θυμήθηξε
2: αυτή τη λέξη?
1: Χαβαλές.
3: Ναι.
1: Μπράβο.
3: Αμένα αυτά.
5: Καλά περνάτε.
1: Οκ, και συνεχίζει. Πώς συνεχίζει, το ξέρεις, ε? Βγάλτε μια κόλλα τώρα. Βγάλτε μια κόλλα να σας
3: κοπεί
1: λίγο χαρά.
2: Να κάνουμε ένα μικρό διαγωνισμό. Ναι. Μαθηματικός.
1: Τέτοιο θα ήταν. Ναι.
2: Και μαθηματικός. Ξέρεις όμως κάτι, κάνει...
1: θα τους έβαζε διαγώνισμα, θα γελούσε βέβαια από μέσα του, θα τους περνούσε όλους.
3: Όλους.
1: Πρέπει κάποιον πολύ κακό να άφηνε. Αλλά δεν θα ήταν πάντα έτσι θα ήταν.
2: Δεν διάβασες. Δεν διάβασες.
1: Τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
6: Τα νέα της ημέρας.
1: Μητσοτάκης για επίσκεψη Ρούμπιο, η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή.
3: Φαστούμε!
1: Άγριος καυγάς Πασόκ με Τσίπρα μετά το άρθρο Καρτερού που αποκαλεί τον Ανδρουλάκη βλάκα.
3: Είπανε τον Ανδρουλάκη βλάκα.
5: Ναι, και παίξα και σφαλιάρες.
3: Έλα, δεν θέλω τέτοια τώρα.
5: Κεφαλοκλείδωμα και τέτοια.
3: Ποιος είπε βλάκα τον Ανδρουλάκη? Ο Τσίπρας.
1: Παιδί μου λέει, κλιμακώνει την παράθεση μεταξύ Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα με το χαρινό να εξαπολύσει με το οποίο περιλαμβάνει.
3: Ποιος είπε βλάκα ποιον, παιδιά?
1: Ο Τσίπρας υπαγορεύει ότι ο κύριος Καρτερός με τον Νίκο. Δεν κατάλαβα.
5: Ποιος είπε?
3: Τόση ώρα πρέπει να
5: τώρα παπάς και τόσο γράμματα από κάτω.
1: Είμαι από παιδί παίζει νοσέ. Πες.
5: Είπε βλάκα ο Μάκης του Τάκη. Ναι, να ξέρω.
1: Βέβαια. Εντάξει. Να πούμε ότι ο Νίκος Καρβέλας ζητάει πνευματικά δικαιώματα από τον Αλέξη Τσίπρα. Για τον κύριο Καρτερό. Δεν τολμάς να πεις τίποτα που έχει γράψει ο Καρβέλας. Απαγορεύεται.
2: Καλέ.
1: Το έχει γράψει ο Νίκος.
2: Δεν απαγορεύεται στο ραδιόφωνο.
1: Γιατί μην το λέτε. Συνεχίζουμε. Νίκη Καραμέως, στο 7,4 η ανεργία. Περίπου 600.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά τα τελευταία 7 χρόνια, παρακαλώ.
3: Ορίστε.
1: Είμαι από τη ΔΕΗ, έλεγε ο 38χρονος που έκλεβε καλύματα φρεατίων στον Πειραιά. Δείτε το βίντεο μετά.
2: Καλέ, το ξέρουμε αυτό.
3: Ναι. Παιδί μου, συγγνώμη να δώσω κάτι. Δεν είναι αμαρτία που τον έχουν
2: πιάσει.
1: Κουβαλά τη ρωτά.
5: Δεν το πιάσανε.
3: Για λίγα φρεάτια. Ναι, το πήρανε μέσα.
1: Με κοροϊδεύεις ρε Παναγή. Ξέρεις πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει, παίρνουν φρεάτια και βάζουν. Ξέρεις ότι μπορεί να πέσει μέσα ο κόσμος.
2: Γρηγόρη, θα ήθελα να είσαι λίγο πιο χαλαρός, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω θα μπορεί σήμερα να μας πει την κίνηση.
3: Σωστό κι αυτό.
1: Τώρα σοβαρά τώρα το λέω.
5: Είναι συνεργάτη.
1: Πλάκα μου, τι κάνει δηλαδή.
2: Έχει μισθό συγκεκριμένο.
5: Ας χρησιμοποιήσουμε το τεκμήριο αθότητα.
1: Παναγή.
3: Τι διαφορά, αυτά κλέβε το πιάσανε.
5: Δεν φάνηκε να κάνει κάτι ξεκάθαρα στην κάμερα.
1: Λοιπόν, το άλλο είναι λίγο άσχημο, θέλετε καν να το πω πρωί-πρωί.
3: Είστε
1: δεύτερο, είναι με αυτόν τον.
3: Όχι, Γρηγόρη. Όχι. Πρέπει να το πεις. Όχι. Δεν είναι έτσι.
1: Έλα, Παναγή,
3: και θέλω στο, όχι. Και θέλω στο σημείο αυτό να καταγγείλω ποιος ο λόγος που εφόσον έχει βρεθεί στα χαρτιά του όλο αυτό το υλικό. Δεν λένε το όνομά του. Είναι απαράδεκτο. Πηγαίνανε μανάδες τα κορίτσια τους εκεί.
1: Μην μου χαλάς πρωί τώρα τη διάθεση.
2: Όχι, συμφωνώ με τον Παναγή. Θέλουμε, εγώ το ξέρω το όνομά του.
3: Και εγώ το ξέρω και όλοι το
1: να ρωτήστε να το λέει τώρα και εκεί πέρα στο Μέγκα. Οι αρχές ερευνούν υλικό που δημιούργησε ο πασίγνωστος 52.
2: Δεν λένε το όνομά του.
3: Θα το πούνε. Λένε ρε φίλε το όνομά του.
1: Θα το πούνε σου λέω ρε φίλε. Θα το μόλις που αποφασίσει. Είναι νομικά πράγματα αυτά τώρα για κάποιο λόγο. Θα το πούνε. Μην πρωί μου κάνεις. Νίκο, θα ερχόμαστε. Ένα λεπτό δώσ' μας. Ένα λεπτό. Ερχόμαστε. Μα αρχίσαμε και εμείς.
5: Κάνε αυτός εδώ. Αυτός εδώ τι κάνει.
2: Οράτη στο Νίτρο με τη Ζαρίφενα.
5: Ποιος τον έφερε.
1: Κάτσε να πούμε μια καλημέρα.
4: Είναι νομικά μια καλημέρα.
5: Ποιος τον έφερε αυτό.
2: Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο Νικολάκη.
1: Νίκος Ράπτης κυρίες και κύριοι. Τώρα θα σας πούμε σε λίγο τα πάντα. Συνεχίζουμε σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το όρο ηλικίας για τους ανήλικους στα social media. Α, σήμερα. Α,
5: σήμερα θα έχουμε κλάμα.
3: Ναι, ναι, σήμερα.
5: Ποιος την έφερε αυτή εδώ! Μόνο αυτή είναι καλό παιδί.
2: Ποια σεξι γυναίκα, Ζαρίφη, Νίτρο, χαμός.
1: Μια καλημέρα, μια καλημέρα.
2: Ζαρίφη.
1: Α, είσαι ωραία το πρωί.
2: Τι πανηγύρια θα κάνεις εσύ τώρα εκεί.
1: Συνε, χαμός στο Hollywood για τις ερωτικές αποκαλύψεις του Michael Douglas στα απομνημονέα. Αυτό που έκανε τώρα, αυτό σας άρεσε.
5: Michael Jackson, τι είναι.
1: Ναι.
5: Ποιος είναι.
1: Σας άρεσε αυτό. Σας άρεσε το ότι ένας τύπος, ρε παιδί μου, στα 80 του να αναλύει ή να λέει με ποιες γυναίκες πήγε όταν ήταν στα 90 του. Το θεωρώ πολύ. Πολύ
2: εντάξει,
1: πολύ...
2: απλά μπορώ το δικαιολογήσω.
1: Όχι, δεν το δικαιολογώ τίποτα.
2: Εξεμοραμένο.
5: Κοίτα, επειδή μιλάμε για άγριες. Δεν ωραίο.
1: Τώρα μιλάω σοβαρά.
5: Ναι.
1: Δεν μπορεί. Να είστε καλά, καλημέρα, ήρθε κύριε με τον καφέ. Δεν γίνεται όταν είσαι άντρας, άντρας μέχρι να φύγεις από αυτή τη ζωή. Ρε.
2: Όχι,
1: δεν λες ποτέ, ρε, δημοσίως ποτέ.
2: Πόσο χρονών είναι.
1: Δεν με νοιάζει, 158 να είναι.
3: Για ένα λεπτάκι, δεν είναι παντρεμένος με
1: τη... Ναι, είπε μέχρι τη μέρα που τη γνώρισε. Γράφει,
3: δεν έχει να κάνει, Γρηγόρη. Όταν είσαι με μια γυναίκα, δεν πας να...
1: Θέλω, γιατί άμα είσαι ελεύθερος, δεν κρατάς το λόγο.
5: Απ' την άλλη.
1: Ό,τι πέρασες με τις γυναίκες της
2: μέρας για σένα. Καλέ, άσε να μιλήσει και κανένας άλλος.
1: Άσε τώρα αυτό το πράγμα, δεν χωράει αυτό. Ωραία,
3: Γρηγόρη, άμα είσαι ο Μάικλ Ντάγκλας...
1: Βρε, δεν πάνε σε και ο Μάικλ
2: Ντάγκλας.
5: Απ' την άλλη, αν δεν το πεις, σημαίνει... είναι σαν να μην έγινε κιόλας.
1: Άντρας δεν σημαίνει ότι είσαι άντρας. Δεν
2: άμα
1: ποτέ.
2: Δεν το πεις, ακουστεί, παιδί.
5: Δεν είναι και σαν να μην έγινε.
2: Είσαι σαν να μην
1: δεν πειράζει. Δεν είσαι.
5: Απ' την άλλη, αν δεν το πεις, σημαίνει σαν να μην έγινε κιόλας.
1: Άντρας δεν σημαίνει ότι είσαι άντρας.
2: Άμα δεν το πεις, ακουστεί, παιδί.
5: Δεν είναι και σαν να μην έγινε.

0: Εγώ θα σε στηρίξω. Άντε με το ξεμοραμένο τον μπαμπόγερο.
1: Να σου πω κάτι, δεν είναι και ωραίο.
2: Τραμπ και Ρούμπιο.
0: Κάτσε, θέλει να πει. Πας τώρα που πας.
1: Δεν κάνω το που πάμε.
2: Εγώ δυσάρεστα νέα. Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή τη Κίμπερλι Γκουιφόιλ από την πρεσβεία.
0: Ακόμα τώρα που τη μάθαμε.
1: Ποιο σα είπε εδώ πριν ένα μήνα που εξαφανίστηκε αυτή. Πολλά πάρτι έχουμε, δεν τη βλέπουμε πουθενά. Κάτι έχει γίνει.
0: Και μάλιστα, παιδιά,
1: ο ψέκα!
0: Θεωρήσανε και.
1: Εγώ ο ψέκα! Όχι, θα το πάω.
0: Όχι,
1: του δεν θα
0: πάω.
1: Θα βάλει τη μούρη κάτω, α τη
0: στείλει. Θα τη βάλω, θα τη βάλω.
1: Έτσι, θα πει ο Λιανό.
3: Σε
1: αυτή την περίπτωση δεν τα ψέκα. Λέω πολλά πάρτι. Πού είναι το Κιμπερλίκι? Κάπου εξαφανιστήκα τρέχει.
0: Και μάλιστα, λέει, παιδιά, θεωρήσανε και προσβολή το ότι παρόλο που ξέρει ότι τι έχουν κάνει πολλέ συστάσει, ότι έχει κάνει παρατυπίες.
1: Τι παρατυπίες, θα τα πω εγώ συγκεκριμένα τα πράγματα.
0: Πήγε, λέει, και υποδέχτηκε το Ρούμπιο. Δεν έκανε παρατυπίες. Προσβολή.
2: Ναι.
0: Ναι.
3: Α, γιατί?
1: Παιδί μου, το Ρούμπιο το στριμώξανε. Πήγε γιατί, στην πνίκα να το παίξει αρχαίος Έλληνας και το ρωτούσανε για την Κιλφόρη. Σας παρακαλώ.
2: Γιατί το θεωρούσαν προσβολή?
0: Γιατί, λέει, εφόσον σου έχουμε πει ότι έχεις κάνει παρατυπίες και ότι η μοίρα σου είναι αβέβαιη στην
3: μαζέψει.
0: Ελλάδα. Ναι, πήγες τη προσβολήσεως στο Ρούμπιο και δεν τον άφηνε σε ένα λεπτό να ηρεμήσει.
3: Όλο αυτό έγινε
0: του.
3: Γιατί ήθελε να πάει να δει το γιο του Τραμπ.
1: Όχι, παιδί μου, έκανε παρέα με ένα λομπίστα που ο οποίος έγινε.
3: Και του λέει, εγώ τα ελέγχω όλα.
1: Για τα πετρέλαια και τα λοιπά, οπότε μόνο αυτός πήρε τη δουλειά. Και δεύτερο, ζήτησε από έναν ο οποίος στήριζε την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ να τη πληρώσει την American Express 100.000. Και του λέει, έλα, θα σου πω εγώ πώς θα το κάνεις, γιατί έχω πρόβλημα τώρα. Αυτό φόρτωσα την κάρτα πολύ.
3: Άκουσε με. Λες.
1: Εγώ θα τα λέω.
3: Ναι, ναι, εγώ έμαθα.
1: Έχει βουήξει όλη η Αμερική.
3: Εγώ
1: πανηγύρι.
3: Έμαθα ότι πήγε και κάπου εδώ πέρα, γιατί... στον Νταβός, ναι, σε μια ομιλία του γιου του Τραμπ που δεν ήταν καλεσμένη και σώνει, ναι, και καλά τους είπε, θα βάλετε το όνομά μου. Και αυτό τους ενόχλησε πάρα πολύ. Γιατί πήγε με έναν, λέει, Έλληνα επιχειρηματία, το αεροπλάνο κάποιου Έλληνα επιχειρηματία, εφοπλιστή, δεν ξέρω τι. Και ήθελε σόν και καλά να πάει κάπου που δεν ήταν ευπρόσδεκτη.
1: Εμένα δεν μου ζήτησε το αμάξι προχθές να κατέβει στο καμπούρι.
0: Σου ζήτησε
1: το
0: αμάξι
1: εκεί πέρα, ναι, αν μπορείς.
0: Και εσένα.
2: Όχι, εμένα μου το έχεις ζητήσει χθες.
3: Εμένα μου
1: ζήτησε.
3: Εμένα μου ζήτησε να τις πάρω τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, με παίρνεις τις κρυφές όμως.
4: Σώμα μου φτιαγμένο

0: είναι εδώ να πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο. Παρακαλώ, Ανδριόπουλο, πάμε για το καλάθι γεμάτο κρέατα, αυτό το απίθανο μάρκετ κρεάτων. Και βέβαια να ξέρετε ότι ό,τι κι αν κάνετε, όπου κι αν είστε, μπορεί να σα τα στείλουν δωρεάν με 30 ευρώ μόνο απόδειξη αν έχετε ψωνίσει. Δωρεάν στο σπίτι κερδίζετε και χρόνο και χρήμα. Περιστέρι, Γέρακα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανο, Νέα Ιωνία. Αυτό είναι ο Ανδριόπουλο από το 1983. Μια τεράστια αγάπη που έχει δείξει όλο ο κόσμο πραγματικά στον Ανδριόπουλο και του ευχαριστούν και πάρα πολύ για αυτή την κοινωνική κυριολεκτικά προσφορά που κάνουν μέσα από το πρωινό μας. Ανδριόπουλος, όσο ψωνίζετε κερδίζετε. Κάρτε, πάρτε και την κάρτα επιβράβευσης στα καταστήματα και κερδίζετε πόντους και προνόμια αγορών.
1: Κάρτε είναι... και την πάρτε, είπες.
0: Ναι, κάρτε και την πάρτε. Μάστερ, κάρτε, πάρτε. Κυριολεκτικά. Και βέβαια να, μην ξεχάσετε 6936 10 10 22. Στείλτε ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος για το καλάθι που θα κληρώσει 10 η ώρα. Παρακεί, σε παρακαλώ, σοβαρά το λέω.
1: Κάνε κάτι,
0: θέλω να λες τα ονόματα αυτών που κέρδισαν. Σε παρακαλώ.
2: Κάνε μου πάσα.
0: Φεύγεις και δεν λες.
3: Κάνε του πάσα.
0: Όταν κάνεις την κλήρωση τώρα, όταν το κάνεις, πες τον Ανδριόπουλο, τον κέρδισε ο τάδε.
2: Μα το ξέρεις τι, εγώ όλες τις κλήρωσεις.
1: Με πάσα είναι αυτό που σου έκανα.
2: Τις κάνω στο τέλος για να έχουν χρόνο.
0: Ωραία, πες όμως. Πες, ωραία, στείλω. Πάμε, Γιώργο μου.
1: Πάμε. Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms. Ξέχασες ένα αμυδό όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. The Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι λογικό γιατί στο Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max. Μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ θα δεις το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Βέρα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ανοίγω λίγο την εφημερίδα να δούμε διάφορα θέματα από την επικαιρότητα και πιο πολύ από τα καλλιτεχνικά. Ανάθεμα την εφορία. Το ότι έτρεξε η εφορία και πήγε στο Καρβέλα και όλα αυτά.
2: Και
0: δηλαδή να ρωτήσω κάτι.
1: Τι περιμένει.
0: Περίμενε ο κύριος Καρβέλας ότι μετά από όλα αυτά τα ποσά που ακουγόντουσαν στον αέρα, ότι δεν θα πήγαιναν να κάνουν έναν έλεγχο. Αυτό νομίζω θα έπρεπε να το ξέρει από πριν. Όχι, αυτό το λέω γιατί πήγαινε στο σπίτι του και δεν τους...
3: Δεν ήθελε να
0: δεν ήθελε...
3: Αλλά άνοιξε από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, καλά, δεν γίνεται με δεν ανοίξεις, εφορία είναι. Μπορεί. Αν δεν ανοίξεις, τι, ορίστε.
3: Μπορεί να έλειπες, παιδιά, συγγνώμη.
2: Από πολύ κόσμο ακούω, από πολύ κόσμο δηλαδή μου το λένε, ότι παιδιά, η βενζίνη ανεβαίνει, το πετρέλαιο ανεβαίνει, ο κόσμος έχει προβλήματα εκεί έξω και ακούμε λέει ποσά που τσακώνονται για 300 χιλιάρικα, έχει 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια και κάπου ο κόσμος λέει όπα. Ρε φίλε, όπα!
0: Συμφωνώ, αυτά όμως είναι τα ποσά.
3: Και τι να κάνω. Εντάξει.
0: Τι να λένε ψέματα, να λένε 2,5 χιλιάρικα.
3: Όπως υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο.
2: Το λέω γιατί. Μήπως αυτά τα ποσά και αυτές οι αντιδικίες δεν πρέπει να παίρνουν τόσο πολύ.
3: Άκουσα, όταν κάποιος αισθάνεται ότι θέλει να διεκδικήσει ένα ποσό, γιατί τα ποσά που παίζει και. Το ξέρει όλη η Ελλάδα, έτσι.
0: Μα δεν είναι κρυφό αυτό το πράγμα.
3: Μην συγκρίνουμε τώρα ανώμια πράγματα.
0: Αν οι άνθρωποι είναι νόμιμοι σε όλα του, αυτά είναι τα ποσά. Γιατί μόνο στου συγκεκριμένου ανθρώπου είναι αυτά τα ποσά. Δεν είναι στου άλλου τραγουδιστέ, στου άλλου καλλιτέχνε. Τέχνες,
2: ναι, αλλά δεν τα βγάζουν δημόσια με τόσο ρε φίλε, προκλητικά.
0: Υπάρχει αντιδικία, λέμε. Δεν καθόταν από τώρα αυτά τα χρόνια.
3: Αν εγώ αισθάνομαι ότι κάποιος μου έχει πάρει ένα εκατομμύριο, θα διεκδικήσω τον εκατομμύριο. Αν αισθάνομαι ότι μου έχει πάρει ένα ευρώ και θέλω να το πάρω, θα διεκδικήσω τον ευρώ.
0: Αν είσαι σωστός στα φορολογικά.
3: Τι είναι αυτό τώρα.
0: Βγαίνεις και το λες. Δηλαδή, αν θεωρείς ότι έχω πληρώσει τα πάντα, αλλά αυτό ήταν τελικά που πρέπει να πάρω, αλλά πλήρωσα. Δηλαδή, ήρθαν 100.000 άνθρωποι. Αφήσαν αυτά τα χρήματα. Με τόσο εισιτήριο, ξέρεις πάνω κάτω πόσο βγαίνει. Δεν βλέπεις ψέματα.
2: Φταίει και η Βύση και ο Καρβέλας, φταίνε τα κανάλια που από το πρωί 8 βράδυ παίζουν αυτό το θέμα.
0: Εντάξει,
3: είναι ένα θέμα που πουλάει.
1: Είναι εθνικό θέμα πλέον, Παναγή.
0: Λοιπόν,
2: σωστά και αυτό.
0: Έρχεται
1: μόνο
0: το νέο...
1: αυτό μας απασχολεί.
0: Έρχεται το νέο βιβλίο.
3: Θέλω να πω κάτι όμως σε αυτό. Ότι όλοι λέμε, βλακή έκανε ο Καρβέλας και βγήκε και μίλησε. Γιατί τώρα θα τον κυνηγήσουν. Και ρε παιδιά, είμαστε οι ίδιοι που λέμε γιατί δεν πιάνουν αυτούς που έχουν κάνει βλακίες. Αλλά στην παγαποντιά λέμε βλακεία έκανε. Το έχετε σκεφτεί λίγο αυτό?
2: Ναι.
0: Είμαστε μια υπέροχη.
3: Δηλαδή από τη μία λέμε okay, που δεν ξέρω οι άνθρωποι αν έχουν κάνει κάτι οτιδήποτε και φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά από τη μία λέμε βλακεία έκανε γιατί τώρα θα τον ψάξουν. Και
0: εγώ δεν νομίζω τώρα να υπάρχει.
2: Άντε, τώρα
0: να υπάρχουν άνθρωποι που να κάνουν αυτές τις συνεδρίες και να μην είναι σε όλα τα
3: κομμάτια. Ακριβώς. Αλλά λέω. Προφανώς στην αρχή πάντα βγάζουν τέτοια πράγματα και μετά όταν τα βρίσκουν με ηρεμία τα βρίσκουν. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι όλοι λέμε, είμαστε με την παγαποντιά, ότι δεν έπρεπε να μιλήσει για να μην τον ψάξουν. Γιατί είναι να φοβόμαστε να μας ψάξουν.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Έτσι είναι. Έτσι.
0: Συνεχίζω. Έρχεται το νέο βιβλίο για την Αλίκη παρά το όχι του γιού της. Το έχει γράψει ήδη ο αδερφός της, ο Αντώνης. Τι περιλαμβάνει, πότε κυκλοφορεί. Μάλιστα. Συνεχίζω εδώ πέρα την εφημερίδα. Συμβουλές για τις τροφές που πρέπει να καταναλώνουμε πριν από το πρώτο ραντεβού.
1: Τι πρέπει να τρώμε?
3: Α, τις ξέρουμε.
0: Τι ξέρεις?
3: Φράουλες.
1: Και γαρίφαλα.
2: Φράουλες.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Είναι η εποχή τους.
0: Περιλαμβάνουν καρότα, ντομάτες, γλυκοπατάτες, μαρούλι, σπανάκι, φασολάδα.
1: Σπανάκι, φασολάδα.
2: Φασολάδα. Ναι.
1: Όχι, φασολάδα στο πρώτο ραντεβού.
2: Τι λες, μωρέ Γρηγόρη, φασολάδα.
3: Από πού την πήρες τη λίστα της Ινδίας?
1: Θα γίνει του Χούδη.
3: Ινδική λίστα.
0: Όχι, μωρέ, πλάκα, κάνω δικό μου το αυτό. Μαρούλι και σπανάκι, καθώς ενισχύουν τη φυσική λάμψη του δέρματος.
1: Σπανάκι. Μαρούλι και σπανάκι, παιδιά, είναι πρίωνο κορδέλα.
2: Για εμένα με πιάνει, βέβαια. Σούρτιση με πάει.
0: Λέει, ας πούμε, ότι συστήνει τα πικάντικα φαγητά, καθώς η καψακίνη που τους δίνει την καυτερή γεύση προκαλεί φυσική κοκκινάδα στα μάγουλα, η οποία κάνει το πρόσωπο πολύ ελκυστικό. Αν φας καυτερό, δηλαδή, πας να φας και γίνεσαι αμέσως πιο όμορφος.
1: Και γιατί δεν τις λέω ρίξε από δύο μπάτσες να κοκκινήσω?
0: Όχι τέτοια πράγματα. Ποτέ βία. Ποτέ βία. Ποτέ βία.
2: Εγώ μπορεί να γουστάρω μπατσάκια.
0: Αυτά ήταν τα πείτε στην πάνω σα.
1: Σίγουρα γουστάρω μπατσάκια, έτσι όπως το βλέπω.
0: Φασολάδα γιατί, δηλαδή, φασολάδα γιατί, ρε φίλε.
1: Φασολάδα γιατί, όχι απαγορευμένη. Να το.
0: Ορίστε. Εσύ τι βάζει αυτέ.
1: Όχι, εγώ κάνω. Οι μισέ ήταν δικέ μου.
2: Οι μισέ ήταν δικέ μου.
3: Για το ξεκάρφωμα.
0: Αν σου πω ότι κάποιο νόμιζε ότι το έκανε.
1: Παίζαμε διαγωνισμό.
0: Μάλιστα. Υπόκληση στον Σερ Ρέμο, μάλιστα, αποθέωση του τραγουδιστή στον Καλά στο Λονδίνο. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Να είναι καλά, να είναι καλά εδώ. Α, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό χθες.
1: Α, ναι, μωρέ, πού το θυμήθηκες αυτό τώρα?
0: Ναι,
1: ποιος ασχολείται αυτά, μωρέ Γρηγόρη τώρα?
3: Όχι, να τα λέμε.
1: Πες καμιά άλλη ομάδα.
0: Ηρακλάρα κέρδισε τον
1: Παναθηναϊκό. Έσκος!
3: Τι έσκος!
1: Δεν μπορώ άλλο με τον Παλεμπαρίνη, μου κάτσε στο μάχη ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Λέω δεν γίνεται, πρέπει να έχει χω 15 φορές το έπεσε 5 λεπτά και εμείς είμαστε στην απόξω. Και αυτοί παίρνουν τα πακέτα και είναι μπροστά και φαίνονται. Θα πάει να στάξει τουρμπίνες, θα σου περιγράψει μια φορά να πεις Παναγία μου, λες και έχει πάει σε επιτάφιο. Θα κάνεις το σταυρό σου.
2: Είναι μερισμένο σε ρετάκι, δεν καταλαβαίνω.
1: Λίγο ναι. Μη λέω ψέματα, γίναμε χάλια χθες. Σε ρίτο έχω πάει. Ήταν ο Παλεμπαρίνη χθες και έκανε τη μετάδοση και έλεγε τον διαιτητή, πώς το λένε, τον Ισπανό, χάλια με. Ερνάντεθ, Ερνάντεθ! Για το πιάσεις τώρα!
2: Δεν το πιάσα, ρετάκι, δεν πειράζει, ρετάκι.
1: Να πούμε στον Ερνάντεθ ότι κάθε χτύπημα με την μπάλα και τα χέρια του τερματοφύλακα στο κεφάλι του επιθετικού θεωρείται κόκκινη και πέναλτι. Στις πολιτισμένες χώρες, όχι εδώ στους Βαλκάνιους που με έφερε η τύχη μου.
0: Κάτι θέλει να πει το ρετάκι, αλλά δεν κατάλαβα.
1: Ακριβώς.
4: Οκτώβρης, Εννιάβρης, Δεκάβρης, Ενδεκάβρης.
5: Σταμάτα!
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
1: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
0: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημίδια τροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπες στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στο παιδί μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
12: Στο δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευθαρά app και ησύχασες.
13: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
14: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
15: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
16: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
15: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
14: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
15: Ορίστε.
14: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λα-κιο-τι.
17: Λα-κιο-τις. Από το 1978, η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
20: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
23: Φτιάξε μου ένα καφέ
22: και στον πίνω σκέτο.
23: Και μη βάζει ζάχαρη.
22: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πέρα, πώς πέρασε η ώρα, 14 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. 12 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Σήμερα της Αρτεμισίας, πώς είπαμε σήμερα, ποιος γιορτάζει.
1: Η Ανδρομάχη.
0: Της Ανδρομάχης. Η Ανδρομάχη, χρόνια πολλά, όποιος έχει. Ανδρομάχη. Έχει την Ανδρία. Την Ανδρία και τη μάχη έχει. Α, χαίρετε, βάζουμε. Πάμε και για το αυτό, για τους φακέλους. Λοιπόν, δεν έχουμε δώσει λεφτά καθόλου στους φακέλους.
2: Ούτε ευρώ.
0: Ένα χιλιαρικάκι, έχει φτάσει 12 του μηνός, πάει και Οκτώβρης. Χθες μέτρησα, έκανα και ένα βίντεο, ανέβασα στο Instagram πόσες μέρες έχει από τώρα για τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, το είδα,
0: 75 μέρες. Σας φαίνονται πολλές. Χθες πήγαμε, ποιες που πήγαμε, κατέβηκα κάτω στο κέντρο που ήταν η τελευταία μέρα για την έκθεση. Που θέλω να πω και σε αυτό, να αλλιεύσω.
1: Σκίσαμε!
0: Πήγε πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Θα το κάνω και ένα βιντεάκι. Σήμερα δεν ανέβασα τίποτα.
1: Άκουσες καλά σχόλια, καλές κριτικές.
0: Αυτό είναι τώρα πολύ σχετικό, μπορεί να πει. Όχι, ωραία λόγια. Αυτό. Αλλά εντάξει, τι θα πούνε οι άνθρωποι. Θέλω να πούνε τη βλακία είναι αυτό που έφτιαξε. Να πούμε εντάξει. Άκουσα πολύ ωραία λόγια.
3: Έκανες ωραία δουλειά.
0: Ναι. Είναι υποκειμενική.
2: Εγώ τα καλύτερα άκουσα.
0: Ναι, η τέχνη είναι υποκειμενική, να ξέρει.
1: Εγώ τα καλύτερα άκουσα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά να ξέρει ότι η τέχνη είναι υποκειμενική. Έχω τσεκάρει, έχω δείξει σε κάποιον κάτι και του λέω αυτό σου άρεσε. Αυτό κάνει με 3 χρόνια. Στην προηγούμενη έκθεση δεν πήγε. Λέω, τι είναι αυτό. Του πάω στο αυτή και του λέω, το Πικάσο είναι. Α, μαλάκα, είναι πολύ ωραίο. Καταλαβες. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές.
2: Είναι από τη ρομαντική εποχή.
0: Η τέχνη είναι και κάτι, άμα ακούσεις πολλές φορές το όνομα.
1: Υποκειμενικό.
0: Το όνομα προηγείται της τέχνης.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω
1: ναι.
0: να πω τώρα πια, άμα είναι ένα όνομα που έχεις πολύ γνωστό, ό,τι και να κάνεις. Είναι σαν τα τραγούδια. Που έτσι μερικές φορές τραγουδούν. Αυτό το τραγούδι σου τάδε. Κάτι καλό πρέπει να είναι.
1: Σωστό.
0: Αυτό, γι' αυτό λοιπόν, αν σ' αρέσει, καλώς. Αν δεν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πήγε καλά, βγήκαν και χρήματα για το χαμόγελο του παιδιού.
1: Ευτυχώς
0: με βγήκαν έτσι ένα ωραίο ποσό να το δώσουμε μέσα σε 3 μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο μέσα από την καρδιά μου πραγματικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε τους φακέλους. 1000 ευρώ πρωί-πρωί.
4: Άντε να
0: για εσάς. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ να είμαστε εδώ πέρα και live στο Instagram του Σφαίρα. 1000 ευρώ. Να το κάνω 1200 ευρώ.
3: Γιατί τα 1000 τους πέφτανε λίγα.
1: Τα αφεντικό
0: τρελάθη. Εντάξει, 1000 ευρώ.
5: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
1: Τα φάκελα. Το μάζεψε το 200.
0: Ναι, εντάξει, αφού δεν θέλει. 2-11-7-0-0-7-9-31. 2-11. Καλημέρα. Καλημέρα. Αμάν ρε παιδιά με το τηλέφωνο αυτή την ταλαιπωρία, ρε γάμο. Το καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σα.
4: Καλώ την τι ωραία φωνή.
6: Πολύ χαίρομαι που σα έβγαζα γραμμή.
0: Αχ, από ποιο Μικι Μάους είστε εσεί με αυτή τη φωνούλα.
6: Εγώ είμαι η Ζωή.
0: Ζωή, λέω, από πού τηλεφωνείς?
6: Τώρα μόλις έφτασα στην Κομωτινή.
0: Κομωτινή?
6: Ναι, έρχομαι από Ξάνθη και πάω Κομωτινή για δουλειά.
0: Κάθε μέρα κάνεις αυτή τη διαδρομή?
6: Κάθε μέρα, εδώ με το φίλο μου τον Νίκο.
0: Πολλά φιλιά. Να σου πω, είσαστε δάσκαλοι?
6: Όχι, δεν είμαστε δάσκαλοι.
1: Τι είστε?
6: Εγώ είμαι μηχανικός και ο φίλος μου ο Νίκος εδώ είναι οικονομολόγος.
0: Α, πολλά φίλια, πάρα πολύ. Και πήγατε τώρα για κάποιο έργο εκεί, είσαστε στην Αθήνα ή
6: όχι, σε μια εταιρεία.
0: Α, ωραία, πολύ ωραία. Βλέπουμε. Άρα, πόση ώρα περνάτε την ημέρα στο αυτοκίνητο ενώ το πρωί?
6: Κάνουμε ένα 40 λεπτό να φτάσουμε και ένα 40 λεπτό να γυρίσουμε.
0: Φανταστείτε, όσο κάνουν εδώ στην Αθήνα κάποιοι που κάνουν και 40 και μία ώρα, πάτε εσείς από Ξάνθη Κομωτινή. Και εδώ κάποιοι είναι στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, Ζωούλα μου, άκου τώρα, εδώ είμαστε και live στο Instagram για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Έχω 6 φακέλους, μάλλον 7, συγγνώμη, από το 0 μέχρι το 6. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 5, θα το ήθελες το χιλιαρικάκι αυτό, θα σε βοηθούσε?
6: Εννοείται, έχω και 2 παιδάκια. Α,
0: Ζωή, έχετε τους φακέλους που είναι κότα, σόβρακο, μπανάνα, τσιπούρα, πατούσες, στόμα και μπαλάκια.
6: Πόσους διαλέγω, είπαμε τρεις.
0: Τρεις.
6: Ωραία. Την κότα.
0: Την κότα, ορίστε.
6: Το στόμα.
0: Το στόμα, ορίστε.
6: Τι άλλο μου είπατε τώρα?
0: Μπαλάκια, σόβρακο, μπανάνα, πατούσες.
6: Και τις πατούσες, τα πατουστίνια της κόρης μου.
0: Ωραία. Και πατούσες. Ανοίγω τις πατούσες και έχει μέσα κατευθείαν το νούμερο 3.
6: 3, okay.
1: Ζωή, ψάχνουμε. Μοναδικό συνδυασμό στο 2 και το 0.
0: Ψάχνουμε το 2 και το 0, Ζωή.
6: Ναι.
0: Γιατί το λες έτσι το ναι?
6: Για να δούμε.
0: Ανοίγω το κοτόπουλο και έχει μέσα.
1: Το 2!
4: Πολύ καλά,
0: πολύ
4: τα
0: καλό.
1: Μπράβο.
0: Αν στο στόμα έχει μέσα το 0, 1000 ευρώ δικά σου!
6: Έλα ρε Γρηγόρη, το πιστεύω. Για να δούμε.
0: Τι, θέλεις μόνο να τα αλλάξεις?
6: Όχι, όχι, δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις.
6: Πάμε.
0: Και ανοίγω το στόμα και έχει μέσα τον αριθμό.
4: Δώσ' το.
0: Τον αριθμό, Νίκο.
1: Τα ταμπούρλα που είναι?
2: Τα ταμπούρλα. Πάρ' το ταμπούρλα, παιδί μου.
0: Τον αριθμό.
6: Έλα.
1: Έξι.
6: Έλα, παιδιά. πειράζει.
0: Ρε Ζόλα, γιατί δεν τα αλλάζει.
2: Αν το άλλαζε όμω, τι θα έπαιρνε.
0: Γιατί, αν τα άλλαζε, τι θα έπαιρνε.
6: Την μπανάνα.
0: Την μπανάνα, για να δω. Έχει γούστο την μπανάνα, έχει μέσα
7: την
0: μπανάνα.
4: Δεύτερη φορά που γίνεται αυτό.
2: Πάτε και κάποια μπανάνα. Πατούσες και πατούσες και πατούσες.
0: Είχε το μηδέν η μπανάνα.
7: Έλα ρε Ζωή.
0: Πάρε ένα δώρο από Five Fashion, Ζούλα. Πάρε ένα αυτό.
4: Θέλεις Five Fashion?
6: Αμέ, γιατί όχι.
4: Γιατί έχει τα καλύτερα ρούχα και με το κωδικό Nancy20 παίρνετε 20% επιπλέον έκπτωση στις ήδη καλές τιμές.
6: Τέλειο.
4: Όλες οι φίλες μου, κάντε και ένα follow. Λοιπόν, θα μου στείλεις μήνυμα στο Instagram για να σου πω πώς θα το πάρεις.
6: Εντάξει.
0: Ζούλα, άδικο ήταν. Αν άλλαζε τα πέντε με 1000 ευρώ πρωί.
6: Δεν πειράζει, χάρηκα πολύ.
0: Φιλάκια πολλά, παιδιά, πάμε για τα νέα για τον καιρό. Θα βρέξει ή όχι. Δεν σημαίνει ότι θα βρέξει, δεν έβρεξε τελικά.
7: Έβρεξε. Κάνεις λάθος, έριξε και δυνατή μπόρα χθες κάποια στιγμή το απόγευμα. Εδώ στην Αθήνα.
2: Και στο Νεπάλ.
4: Πού ρε παιδιά.
7: Και
0: παιδιά
7: έβρεξε πάρα πολύ
3: χθες. Πάμε παιδιά να βάλουμε τον καιρό.
0: Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ακούτε καιρό από το Θεάτη.
8: Λίγο αεράκι. Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
9: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 12 Οκτωβρίου σήμερα Δευτέρα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική, που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστέψτε με, κυρίως το επόμενο 48ωρο, γιατί σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει και με κάποια ανοίγματα με ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές, παρόλο που θα υπάρξουν συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στην ορεινή κυρίως Ανατολική και Βόρεια Αττική, όπου η πιθανότητα παρόλα αυτά να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά είναι πολύ μικρή, γιατί θα ξανανοίξει ο καιρός από το απόγευμα προς το βράδυ. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να είναι ενισχυμένοι, όχι πάνω από 3 με 5 μποφόρ το πολύ, και αυτό πρόσκαιρα και η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Τρίτη, η αυριανή μέρα, 13 του Οκτώβρη, αναμένεται να ξεκινήσει και με κάποια ανοίγματα, τοπικές ομίχλες το πρωί, αλλά βαθμία θα συννεφιάσει και θα έλεγα ότι κυρίως προς το μεσημέρι και το απόγευμα της Τρίτης θα αρχίσουν τα σύννεφα να γίνονται πολύ περισσότερα στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής και στα ορεινά, και θα ξεκινήσουν κάποιες βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες, με τους ανέμους να γίνονται λίγο πιο ανατολικοί, όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ. Τη θερμοκρασία όμως να πέφτει, θα τη δούμε κατά τη διάρκεια της Τρίτης, 2 με 3 βαθμούς, δεν θα έχουμε πάνω από 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή όμως θέλει η Τετάρτη, κυρίως Τετάρτη, καθώς αναμένεται μια σοβαρή επιδείνωση, προβλέπεται κακοκαιρία στην Αττική όπως και σε αρκετές περιοχές Ανατολικής Ελλάδας, με βροχές κατά διαστήματα δυνατές, τοπικά ισχυρές κυρίως στα πιο ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού και όχι μόνο. Σημαντικότατη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8, τοπικά στα ανατολικά έως και 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητότατη πτώση, καθώς δεν θα έχουμε πάνω από 16 με 17 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες στο λεκανοπέδιο. Στα βόρεια προάστια δεν φαίνεται να ξεπερνάει γύρω στους 12 με 13 μόλις βαθμούς Κελσίου. Θα μοιάζει λίγο έτσι, θα έχει κάποια αίσθηση από χειμώνα. Ο καιρός θα βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της Πέμπτης με ηλιοφάνεια, μικρή εξασθένιση των βοριάδων και μικρή άνοδο θερμοκρασίας. Τώρα τα τελευταία στοιχεία θέλουν για την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή καλύτερο καιρό με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, εξασθένιση των ανέμων. Το πρωί θα έχει όμως πολύ έντονη ψύχρα, καθώς ο υδράγυρος θα φλερτάρει και με 9 με 10 βαθμούς, ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει αυτός τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
8: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Λοιπόν, δύο λεπτά πριν από τις 8 και πάμε για παιδικό τραγουδάκι, παιδιά. Γιατί ξέρω αυτή τη στιγμή πόσα παιδιά θέλετε να ακούσετε ένα παιδικό τραγουδάκι για να ξεκινήσει η μέρα σας. Και να στείλω πολλά φιλιά και στους οδηγούς ταξί, γιατί χθες βρήκα έναν οδηγό ταξί, του λέω και κάτω στο μοναστηράκι. Μου λέει, σας ακούω κάθε πρωί, λέω, θα σου στείλω φιλιά πολλά. Μου λέει εκεί με το παιδικό τραγουδάκι, μου λέει τα παιδιά να τα ανεβάζετε κάθε μέρα το πρωί. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Γεια σου! Πώς σε λένε?
1: Βαγγέλη.
0: Με λένε Βαγγέλη. Συγγνώμη, Βαγγέλη.
1: Έχω μια αδελφή που τη λένε Αλεξάνδρα.
0: Να είσαστε καλά και τα δυο αδερφά και την αγαπάς την Αλεξάνδρα πολύ.
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε Βαγγέλη. Μαλώνετε, πού και πού μαλώνετε?
1: Λίγο.
0: Εντάξει, εσύ όμως σαν άντρας που είσαι και μεγαλύτερος, πρέπει να την προστατεύεις και να την αγαπάς. Και αν λέει και καμιά φορά κάτι που δεν σε αρέσει, δεν πειράζει. Να της λες, δεν πειράζει. Σ' αγαπώ και θα σε συγχωρέσω. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι ρε Βαγγέλη μου. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις?
1: Τον Ολυμπιακό.
2: Τι?
3: Πολύ καλός ο Βαγγέλης.
0: Έλα τον Νίκο, σε
3: θα βάλει μια χαρά γιατί είμαστε Ολυμπιακάρες και
2: μήπως
3: γουστάρουμε.
2: Μήπως θες κάτι από Χάντριξ.
0: Να πούμε λίγο εδώ πέρα τι συμβαίνει με τις ομάδες, γιατί ίσως κάποιος τον καταλάβει. Γιώργος Νίκος Παναγής είναι Παναθηναϊκή.
2: Ναι.
0: Νάνση είναι Ολυμπιακός. Γρηγόρης είναι Ηρακλής. Αυτή είναι η, έτσι,
4: η σύνθεση.
2: Αλλά δεν θες εσύ γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι το παιδί ζήτησε τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Για ποιο λόγο, για το ότι κέρδισε χθες ο Ολυμπιακός, για ποιο λόγο?
3: Γιατί είναι Ολυμπιακός.
0: Πολύ ωραία.
2: Να στρίψε μας το μαχαίρι στην καρδιά.
0: Λοιπόν, να αγαπάτε την μπάλα, την ωραία. Εννοείται να υποστηρίζετε μια ομάδα. Να είσαστε, Βαγγέλη μου, χωρίς να σου δίνω τώρα εγώ συμβουλές, να αγαπάς την ωραία μπάλα. Μακριά από τη βία. Θέλουμε αγάπη, να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο, να λέμε όταν παίζουν οι άλλοι καλύτερα από μας, ακόμα και αν είναι η αντίπαλη ομάδα. Έτσι, Βαγγέλη μου.
1: Ναι.
0: Και να απολαμβάνουμε την μπάλα. Από αυτό ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, Βαγγέλη, βλέπω από μακριά να έρχεται ο Αναστόπουλος, ο Σάββας ο Κοφίδης, ο Βαζέχα,
2: ο Μάξο Πουνέτης. Δεν ξέρω, δεν λέω.
3: Μα τι ονόματα είναι αυτά,
2: δεν ξέρω, μπορεί να πήγε να δει.
0: Ο Τσιαντάκης.
2: Ο Τσιαντάκης.
0: Ο Τσιαντάκης, ναι. Ο Τσιαντάκης.
2: Ο Ταραγκλίτσας.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Και να σου πω, δεν το έπαθε αυτό. Τι έπαθε χθες, τι είναι αυτή.
2: Τι έπαθες.
0: Και τώρα είναι και ο Βαγγέλης, δεν πήρε, θα το πω τον Βαγγέλη.
2: Για πες.
0: Ρε, περπατούσε στο μοναστηράκι, δεν γίνεται χαμός από τουρίστες.
2: Ναι.
0: Για κάποια στιγμή, όχι ναι, χαμός. Για κάποια στιγμή πατάω κατά λάθος μια Ιταλίδα. Και μου λέει κάτι για τον Βαβακούλα. Και λέω, πού το ξέρεις τον Βαβακούλα.
2: Ναι.
0: Παμπαγούλα!
4: Άλλο σου έλεγε Γρηγόρη.
0: Τι μου έλεγε.
4: Άστο τώρα, δεν μπορώ να σου το πω. Είναι πρωί, αλλά δεν σου είπε για τον
0: Βαβακούλα. Λέω Βαβακούλα, πού το ξέρει τον Βαβακούλα.
4: Φαφακούλα σου είπε Γρηγόρη.
0: Αυτό του λέω και εγώ. Του λέω Ερακλάρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, ποιο είναι αυτό που είναι μπροστά?
1: Ο καπετάνιο!
0: Ναι! Μάλιστα, καπετάνιο!
2: Δεν σα ακούω!
0: Είμαστε μάλιστα!

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Have you met Kiko?
11: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα, μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stockhouse στη Μεταμόρφωση.
18: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
19: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
20: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από
5: από ό,τι πιο αγνό παραγευτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
20: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
21: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη SpotaWheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. SpotaWheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Έχω μία απορία.
23: Ναι.
22: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
23: ναι,
22: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
23: Σοβαρή ερώτηση.
22: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, 13 λεπτά μετά από τις 8, παιδιά, τι γίνεται με την κίνηση εκεί έξω?
1: Καλώς ήρθατε στο Βαράτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Στα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπισθεν τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίω να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου, Βαράτι!
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού, ας του δομιά να! Σε πάω από άλλο δρόμο.
4: Βάχτηρε Βαλάντι! Που έχεις δίκη μάργησε.
0: Βαλάντι! Αυτό που έπαιρνε Βαλάντι τα φρεάτια και έλεγε ότι είναι από τη ΔΕΗ, το ξέρεις.
4: Όχι, δεν πιστεύεις πως θα στο άγουρα σου.
3: Πού είσαι?
4: Δίκη φίλη μου, που είσαι, σε διώξανε, σε διώχνουν οι μονάροι μου.
0: Δεν τη διώχνουν ακόμα, ε.
3: Μη στεναχωριέσαι.
4: Άσε με να σκάσω, είμαι μόλις αφέθηκα ελεύθερος, έδωσα τις απαραίτητες εξηγήσεις να εξηγήσω τον κόσμο.
0: Γιατί εσύ τα έπαιρνες τα φράτια?
4: Είχα πάει στην ανακύκλωση, Βαλάντης ανακύκλωση που έχουμε εμείς στο Ζεφύρι.
0: Έχετε Βαλάντες ανακύκλωση
4: και εγώ. 16 τόνους και το σίδηρο μου λέει, σου δίνουμε δώρο να στείλει.
0: Δεν σταματήστε με τα καπάκια, θα πέσει κανένας κόσμος όμως μέσα, θα χτυπάει στα πόδια του.
4: Το βάζω με γρασίδι, απλά δεν με έχει φυτρώσει ακόμα.
0: Με το γρασίδι πού το βάζετε και πού θα
3: σταθεί? Περιμένουμε εμείς πότε να φυτρώσει το γρασίδι, βρε Βαλάντη.
4: Πητάς ένα σπόρο μέσα. Έτσι λίγο λίπασμα και φεύγει.
0: Πολύ πράγμα ρε Βαλάντη, πολύ
4: πράγμα. Σε ένα χρόνο θα
0: είναι. Και πόσα λεφτά παίρνετε Βαλάντη με την μπλακά το αυτό?
4: Δεν ξέρω, εγώ το πάω με τόνους. Δηλαδή που πάνε για 12 τόνους μπορεί να σου δίνουμε δώρο ένα δαχτυλίδι να πας στην Κίμπερλι. Να σας κάνω πρόταση επίσημη. Κανονικό.
0: Κατάλαβα.
4: Όχι μου σαντένια από αυτά τα δικά μας.
0: Κατάλαβα. Τι να σε πω, βρε εγώ.
4: Και με πήραν το κορίτσι τώρα και το διώχνουν και κρίμα.
0: Εντάξει, δεν πήρα. Τι κίνηση έχει, έξω κίνηση.
4: Είχαμε να πάμε στη Βύση, είχα βρει στήρια, τα πάντα.
0: Βύση, μωρή, Βύση δεν ξέρω πότε θα τραγουδήσει.
4: Εγώ δεν ξέρω πότε θα ξανακελαϊδήσει η δικιά μου γίντερτη. Θα σε πω την κίνηση, έχει πολύ κίνηση στην δικιά οδό, εκεί μπροστά στα Ακτέλ μέχρι Φιλαδέρφια. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αττική οδό, απορώ γιατί πληρώνω αυτό το 2,55, το πληρώνουν κάποιοι. Έτσι πέφτουνε θύμα, ενώ εμείς μπαίνουμε από τη Μάντρα μια χαρά με το e-bike μου. Έτσι και περνάω κανονικά. Έχει κίνηση από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Έχει κίνηση πάρα πολύ στο τέτοιο από το Δαφνί μέχρι το Δημότυχο. Το πώ το λένε, Ασπρόπυργο. Και έχει κίνηση κάτω στην Παραλιακιά, λίγο από τον Άλυμο και μετά. Έχει κίνηση στην Ηλιούπολη, στη Βουλιαγμένη. Αυτό.
0: Να σε. Αυτό.
4: Στεναχώρια πολύ έχω.
0: Αυτά και να πολλάω. Στην απίστευτη γνώμη.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαλάντη μου.
5: Έχω μία απορία.
6: Ναι.
5: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος
6: ναι.
5: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
6: Σοβαρή ερώτηση.
5: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, η Νάνση ετοιμάζεται για τα ζώδια. Τι διαφήρωμα θα κάνεις, Νάνση?
1: Το δρομάχι.
0: Α, όχι τα τραγούδια της Βύση που δεν είναι χιάδια του Καρβέλα. Έλα ρε γαμό, τι είπα να το κάνουμε αυτό, Νάνση. Ελληνικά,
1: σήμερα γιορτάζει ανδρομάχη, Γρηγόρη.
0: Εντάξει, ωραία, ναι, αλλά σου είπα να το κάνεις αυτό. Πράγμα σου ζήτησα χάρη. Τα 10 τραγούδια που δεν έγραψε ο Καρβέλας.
1: Θα το κάνω αύριο.
0: Λοιπόν.
2: 10 παραπάνω είναι.
0: Παραπάνω, εντάξει, όσο είναι.
3: Μαγαζί,
0: λοιπόν, εδώ είμαστε, όχι, δεν βγαίνει μαγαζί. Μαγαζί. Αλλά εγώ πάντως σε πηγαίνω να σα πω κάτι, ξέρεις τι σκέφτηκα.
2: Που τώρα, αν είναι... 10 παραπάνω είναι.
0: Παραπάνω, εντάξει, όσο είναι.
3: Μαγαζί,
0: λοιπόν, εδώ είμαστε, όχι, δεν βγαίνει μαγαζί. Αλλά εγώ πάντως σε πηγαίνω να σα πω κάτι, ξέρεις

0: σεβασμό στους δημιούργους. Με να ανοίξω τώρα αυτή την κουβέντα τώρα. Η Άννα και το. Και μενούνα τη δώσει να διαβάσει, θα γίνει επιτυχία.
1: Ναι,
0: συγγνώμη που το λέω αυτό, πράγμα. Αλήθεια.
1: Ισχύει.
0: Με αυτή τώρα τη φωνή τώρα. Άντε, καλά, δεν πέρα, μην πάρω ακόμα θέση. Θα περιμένω ακόμα λίγο.
2: Περίμενε λίγο.
0: Λοιπόν, τώρα εντάξει, περίμενα. Νομίζω αρκετά περίμενα.
2: Ναι, πες τα τώρα.
0: Λοιπόν, όχι, εντάξει, δεν το πω.
2: Ανοίξου τώρα, πες τα.
3: Λοιπόν, εγώ να πω.
0: Περίμενε ένα λεπτό,
3: αυτό που έλεγα για το θέμα, για τη Βύση και τον Καρβέλα. Ότι ρε παιδί μου, δεν μπορεί τώρα. Θα πω πολύ ξεκάθαρα. Ναι, με καλά κάνει και με φοβάσαι.
1: Τι
3: έπεσε
1: έγινε,
3: και το
1: παιδιά,
3: TikTok. Ορίστε. Λοιπόν, δεν μπορεί σε αυτή την ηλικία που είναι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
3: Αμά βρε Γρηγόρη μου, μου το περνάς και εδώ πέρα θα μου το ρίξεις.
0: Μου το περνάς, λες και περνάω τίποτα κανένα παράνομο. Ένα τσιγάρο
3: ναι,
0: που σε έδωσα.
3: Ναι, μου, εδώ πέρα απαγορεύεται.
0: Τι να κάνουμε, ένα τσιγάρο κάνουμε.
3: Μην
0: άνθρωποι είμαστε. Να πούμε δεν είμαστε τέλειοι. Άκη δεν είμαστε, έχουμε πολλά ελαττώματα.
3: Γρηγόρη μου το κόβουμε.
1: Αγιώμε, δεν
0: θα τι να κάνω, δεν το ήθελα.
1: Για μάρτωλο.
3: Λοιπόν. Η άποψή μου είναι ότι ο Νίκος Καρβαλιάς, ας πούμε, επειδή λέγαμε για τις ηλικίες και αυτά, είναι 75 χρονών. Η Άννα είναι 70.
1: Λέω, εντάξει, σταμάτα κοίτα, είπες όλα.
3: Όχι. Λέω ότι σε αυτές τις ηλικίες, ας τον άλλον και αφήστε τους γενικότερα να κάνουν ό,τι γουστάρουν. 50 χρόνια συνεργαζόταν.
0: Σε αφήστε τους.
3: Και στον κόσμο που έχουν χωριστεί σε στρατόπεδα. Εγώ με τη Βύση και εγώ με τον Καρβέλα. Ρε, αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι, δεν το λες καλά τώρα. Το έχεις πει πολύ καλύτερα.
3: Το έχω πει πολύ καλύτερα.
0: Τώρα,
3: ότι όταν 50 χρόνια.
0: Δεν ενοχλεί κανένας κόσμος, δεν ενοχλεί.
3: Και ο κόσμος ενοχλείται. Όταν 50 χρόνια ένας άνθρωπος έχει συνεργαστεί, έχει ζήσει τα πάντα, έχει κάνει τα πάντα. Άστο να,
2: μιλήσω,
3: να κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Να σου θυμίσω ότι έχουν βγάλει δελτία τύπου.
2: Θα μιλήσω,
1: αφότερη,
2: έτσι.
0: Τώρα δεν το είπε καλά. Έλεγε άλλο για την Άννα, έλεγε. Τώρα το έχει κάνει, αλλιώς το έχει κάνει. Αλλά ξεκίνα τα ζώδια.
3: Πες το αυτό που
0: έλεγα. Δεν θα πούμε
1: τι
0: αυτό.
1: Τι έγινε, παιδιά.
0: Τίποτα. Νάνση, άστα αυτά.
1: Έλα.
0: Όχι. Τώρα έχει πάει και 22. Όχι, λυπάμαι. Δεν γίνεται να θέλει να ανοίξει τέτοια συζήτηση στο 22, Νάνση. Δεν προλαβαίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει στι 20 που να σε πιάνει τώρα το ρώτησε.
3: Εσύ το πιέζε το θέμα.
0: Εγώ το άφησα όμω. Δεν είπα πολλά, θα το πω κάποια άλλη στιγμή.
4: Ίσως μετά τα ζώδια η επίσημη τοποθέτηση του πρωινού του Σφαίρα για το θέμα Βύση Καρβέλα.
3: Να την αφήσει να κάνει ό,τι γουστάρει. 50 χρόνια την είχε εκεί πέρα. Ας να κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν πέφτει λόγο σε κανέναν. Αυτό θέλω να πω. Πάμε.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
6: Πάμε τώρα να μιλήσουμε.
3: Έτσι.
6: Για παράλληλες αγάπες.
3: Δώσ' το.
1: Παράλληλη αγάπη.
5: Αγάπη στη συνείδηση μου, αγάπη στην καρδιά φτερά.
3: Έλα.
0: Γεια σου Τινάκη.
5: Προτού να σε γνωρίσω δεν χρειάστηκε να ζήσω ούτε μια φορά.
0: Έχει ανδρομάχη τώρα Τίνα. Μετάβεις.

0: τέλεια εβδομάδα να έχουμε, ευλογημένη εβδομάδα να είναι.
1: Τις απέσιες.
0: Δυναμώστε το και πάμε. Καλημέρα στην Αναστασία μου. Καλυβάκο, δεν σε βλέπω κάπου.
2: Αγαπώ.
0: Ήδη μαζευτήκατε αρκετοί. Μην γράψτε μου για το επίμαχο θέμα τη γνώμη σας εδώ.
1: Ψυχή στα σκοτεινά, στα
0: φωτά. Η Αδερμάχη σήμερα γιορτάζει από ό,τι μας ενημέρωσε ο Παναγής.
2: Εντάξει, ελέγχεται.
0: Ελέγχεται.
1: Και τρέμω μην το δεις.
0: Ξεκινάω με τους κρύους. Η κοινωνική σας ζωή θα παρουσιάσει ενδιαφέρον και στις επαφές σας θα έχετε εύνοια τις στιγμές που θα την έχετε ανάγκη. Δεν θα λείψουν οι κατάλληλοι άνθρωποι που συμπτωματικά θα βρίσκονται κοντά σας. Ο σωστός άνθρωπος στο σωστό σημείο.
1: Παράλληλη αγάπη στη συνείδηση μου, αγάπη στην καρδιά φτερά.
0: Καλημέρα στο Λεωνίδα, σωστέ.

0: σχέση σας, τονίστε την κοινωνικότητά σας και ανανεωθείτε σε επίπεδο εμπειριών. Φροντίστε να μην είστε απόλυτοι, αλλά ούτε και παρορμητικοί.
1: Γεια σου, Αθανασία!
2: Αστροκέντητα, τα μάτια σου φωτίζανε των όνειρων μου τους δρόμους.
0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
2: Να βαγούσα.
1: Γεια σου, Ρένα.
0: Γεια σου, Τιν.
1: Γεια σου, Στέλλα.

0: της αυγής πάνω μου είπε χθες πως για μια ολόκληρη
1: ζωή. Δείτε εδώ ποια έχω.
2: Αγούς, τα έλεγα.
1: Πόσο θα αντέξεις. Με τώρα. Κοιτάς διαδρομάκι, Ζαρίτη. Έλα, χρόνια πολλά.
2: Έλα.
0: Κρυώνω σε ένα στρώμα. Από χιόνι όταν ξαπλώνω. Και πονώ πια για σένα να κελιώνω.
1: Γιατί μ' αρνήθηκες, γιατί πες μου γιατί μ' αφήνεις μόνο.
0: Εγώ σ' αγάπησα.
1: Δεν αντέχει το κορίτσι, θέλω να μερακλώσει. Και περνάω στα διδυμάκια. Κατερίνα Ζαρίφη, την ακούτε δίπλα, παιδιά, στον Νίτρο. Πες τα.
3: Έλα! Είναι πολύ ωραίο. Βάζουμε και τραγούδια πολύ ουρμπανίλα.
1: Δίδυμη. Δείτε, λέει, καλύτερα αυτά που συμβαίνουν γύρω σας. Προτιμήστε για παρέα εκείνους που αποζητούν τη συντροφιά σας. Και γενικά βρείτε το θάρρος να πλησιάσετε κάποιους οι οποίοι έχουν γίνει τοποθημένος σας. Πηγαίνετε κοντά τους. Ζήστε το.
0: Και έχεις το έρωτα, το φως μέσα στα μάτια.

0: Κατερίνα, τι ζώδιο είσαι? Τι ζώδιο? Λιονταρίνα. Κρυαρίνα, πρώτη-πρώτη σε είπα.
1: Κουτσαρίνα είπε.
0: Συμπτωματικά λέει σήμερα θα βρίσκονται σωστοί άνθρωποι κοντά σου.
1: Ναι, συμπτωματικά όμως.
0: Συμπτωματικά όλη την ημέρα. Πάμε σε αλλαγή και περνάω στα καρκινάκια.
2: Γιατί μ' αρνήθηκες, γιατί?
0: Αν δεν προκαλέσετε την τύχη σας, δεν πρόκειται να σας συμβεί τίποτα. Οι πιο επικίνδυνοι εχθροί σας είναι τα κρυολογήματα της εποχής. Η κακή διατροφή και η κατάχρηση αλκοόλ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σου, Βασούλα. Μπουκουράνα, Κατερίνα.
1: Μπουκουράνα.
0: Μπουκουρα. Μπουκουρέ, πώς είναι το σωστό?
1: Μπουκουρέστη.
0: Όχι ρε, στα αρμανίτικα το γράφουν, επειδή είναι αρμανίτσα σαν και εμένα. Η Μπουκουρ. Καλώς την για την Αντρέη μου. Περνάω στο λιοντάρια. Περιορίστε τις κακές σας συνήθειες, γιατί εκτός του δεν θα σας είναι καλό. Όχι. Περιορίστε τις κακές συνήθειες, γιατί εκτός του ότι θα είναι καλό για σας, δεν είναι έξυπνο να αφήνετε στην τύχη τη δημόσια εικόνα σας.
1: Καλημέρα και στη Βαλέρια που είναι παιδί Λέγκο.
0: Βαλέρια μου.
1: Ξέρεις γιατί είναι Λέγκο? Γιατί της βγαίνει το χέρι.
0: Ξέρεις ότι αυτό το πάθαινε εγώ, ε?
1: Το πάθαινε και αυτή.
0: Πρέπει λέει σε κάθε σας βήμα να γίνετε αισθητή ομορφιά σας για εσάς τα λιοντάρια, αφού έτσι κι αλλιώς σίγουρα διαθέτετε αυτό το στοιχείο, αυτά τα μαλλιά, αυτά τα ωραία. Να ξέρεις, Γιώργο, ότι όταν ήμουν μικρή, ζητούσα από όλους να με πάρουν αγκαλιά και να με σηκώνουν να με τραβάνε με τα χέρια.
1: Από εδώ, παιδιά, πολύ βασικό, από τα μπράτσα τα σηκώνουν τα παιδιά, όχι από τα.
0: Εμένα μου έβγαινε συνέχεια όμως και το είχαν μάθει και μου το βάζανε.
1: Μέχρι 7 χρονών θέλει
3: και εμένα, να
0: προσεχθεί.
3: Όμως έβγαινε.
0: Αλλαγή και περνάω στο Παρθενάκι για να τα προλάβω όλα. Θα έχετε να κάνετε πολλά πράγματα στον εργασιακό σας τομέα. Να φανείτε και κυρίως να πετύχετε στόχους, θα τα καταφέρετε. Ενισχύστε τους οικονομικούς σας πόρους και την ικανότητά σας για να διοργανώσετε.

0: αποκάλυψη.
1: Γεια σου Λέτα.
0: Από το πρώτο λεπτό δυο καρδιές δίχως κάλυψη.
1: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Έλα δώστε το. Νίκος Καλούδης στην παρέα μου. TikTok live. Και συνεχίζω με τους ζυγούς. Ενισχύστε τη σκέψη και τη διέστησή σας από κοινού. Σας προφυλάσσουν από κινδύνους και η σκέψη και η διέστηση. Κάντε τους άλλους να αλλάξουν το μάλλον. Κάντε τους άλλους να αλλάξουν τη μάλλον κακή γνώμη που έχουν για εσάς. Φανείτε γενναιόδοροι, τολμηροί, ουσιαστικοί και ερωτικοί. Αντιγόνη. Καλημέρα στοιχείο.
2: Γεια σου Άντζελα. Μικρά παιδιά. Γεια σου Χρήστο. Έτσι ξαφνικά.
1: Παίζει σε γάμο στην Αθήνα ο Καλούδης.
2: Ναι, παίζω. Παντού.
0: Με την πρώτη ματιά.
2: Τώρα εσύ που ήσουν, τα βλέπεις αυτά. Τι γίνεται εκεί πέρα. Κάτσε εσύ πάνω στο κοντρόλ.
0: Με την πρώτη ματιά.
2: Γεια σου Άντζελα. Ναι καλά κάτσε εσύ.
1: Γεια σου Angel. Και πάμε σε λέγη και συνεχίζω με τους κορυπιούς. Το να είστε λέει μονίμως σε φυλακή για ό,τι γίνεται θα συμβεί θα σας κουράσει φάνταστα. Αφήστε μας να ηρεμήσουμε εμείς οι κορυφοί. Η υπερένταση δεν σας βοηθάει, γι' αυτό προτιμήστε να χρησιμοποιείτε την τετράγωνη λογική σας. Δεν πρέπει να υποτιμάτε τα μηνύματα της καρδιάς σας, αλλά να τους δίνετε προτεραιότητα.

0: Τα πολύ ωραία της τραγούδια δεν είναι αυτό?
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
0: Στο Ξώτης, πάμε σε αλλαγή. Μην βιαστείτε, λέει, να ελέγξετε όλες τις παραμέτρους ενός προβλήματος που σας απασχολεί καιρό τώρα. Όταν επιβάλλετε κάποιους κανόνες, πρέπει εσείς πρώτα να φροντίζετε να τηρούνται. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες σας αρχίζουν σταδιακά να βελτιώνονται.

0: Everybody on.
1: Τελειώσανε τα αστεία.
2: Τελειώσανε τα αστεία. Εγώ και Ροσκαλούδη, καλημέρα. Στο Θάνο, στην Ειρήνη, στο Βαγγέλη, στο Γιάννη Flowers Designer, στη Ραφίνα. Τι θέλεις βρε αγόρι μου, στον οροσκόπο της Ζαρίφη.
0: Όλοι εγώ κερί.
2: Και στον Καλούδη μου, όλοι εγώ κερί.
0: Γεια σου Κρίς.
2: Εάν οι απόψεις σας, οι απόψεις ενός συνεργάτη σας φανούν εκεντρικές, μιλήστε του διπλωματικά, μην του το πείτε κατευθείαν παπ. Μια νέα γνωριμία θα σας βγάλει από τα καθημερινά και τα τετριμένα. Βρείτε χρόνο για να δείτε τα θέματα που σας απασχολούν και να προετοιμαστείτε κατάλληλα, να είστε έτοιμοι.
0: Άφησα 9 το βράδυ.
2: Σπάρσες θα τις ακούσατε παιδιά.
3: Δεν θα μπορούσα να είναι και το δράξεις αυτό.
2: Θα μπορούσα να είναι.
0: Άφησα 9 το βράδυ.
2: Υδροχός.
3: Παρακαλώ.
2: Μην επιτρέψετε σε αυτούς που σας περιβάλλουν να εκμεταλλεύονται τις καλές σας προθέσεις. Εάν για το μέλλον σας υπολογίζετε μόνο στη βοήθεια από τους άλλους, καλύτερα να μην το ρισκάρετε, δεν θα σας βοηθήσουν.
3: Ναι, σωστό σου παρατήσει.
2: Πρέπει πάση θυσία όταν οι άλλοι χάνουν την ψυχραιμία τους, εσείς να σκέφτεστε θετικά. Άλλωστε είστε θετικοί.
3: Θα μπορούσε να είναι και Ανδρέας Μικρούτσιος.

0: μεταξύ σε όλη την Αθήνα. Δώστε το τέρμα, δεν πειράζει.
1: Γεια σου, Σάρα Πάζη.
2: Θα πω και μια καλημέρα στο Μίμη και στη Ροδούλα που αυτήσαν χθες το παιδάκι τους.
0: Αμέ. Καλημέρα να είναι, τι λένε, μονοφώτιστος. Όλα τα καλά.
2: Κοριτσάκι.
3: Είμαι ο κανείς.
0: Να πω και εγώ στη Χρήση στο Χρήστο και στη Δέσποινα να ζει.

0: ψαράκια. Κατανοήστε τις ανάγκες των ανωτέρων σας στον εργασιακό χώρο και μην υποκύπτετε στις κρίσεις του συντρόφου σας. Μην αφήνετε πάντα τους άλλους στα περιθώρια να σας κατευθύνουν. Πρέπει να πάρετε οι ίδιοι αποφάσεις. Δική σας να είναι η απόφαση.
1: Καλά, είναι ορθόν.
0: Είναι ορθόν και κάντο.
2: Ένα λεπτό για
0: δεν θα αλλάξεις, με αυτό θα πάμε σε break.
2: Τι να μας πει εμάς ο κόσμος.
0: Ένα ντουέτο με τον Γιώργο Λιβάνη, Ανδρομάχη.

0: είναι. Πάμε σε break πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στον Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα σπραντί.
0: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
13: Φυσικά.
12: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
13: Ορίστε.
12: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
13: Όχι φυσικά.
12: Γιατί?
13: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
12: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
13: Όχι, όχι, όχι.
12: Ονιχοδρόμιο για γάτες.
13: Όχι.
12: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι.
13: Όχι.
12: Α, εντάξει. Γεια σας.
14: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
2: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας.

0: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
1: Καλημέρα στους ονειροπόλους, στους πιστούς και τους αμαρτωλούς. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, μια καλή μέρα στο Οπερά, παιδιά. Εκεί στο Οπερά, αυτό το φανταστικό το ζωγραφιστείο, έτσι που τόσα και του ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα δώρα που δίνουν για την τούρτα την καθημερινή. Αλλά αυτό δεν είναι τούρτα, είναι πλέον το μπρούκι το φοβερό. Μπρούκι combo for friends και μπρούκι combo for couples. Τι είναι το μπρούκι? Είναι ένα κούκι και ένα brownies μαζί. Το κάνα συνδυασμό, το φτιάξαν εκεί και είναι το viral γλυκό του 2026-27 και αυτή τη σεζόν. Γιατί κάθε φορά προσπαθεί το Οπερά να δημιουργήσει και κάτι καινούργιο. Πέρασε το καλοκαίρι με τα viral φρούτα γλυκά που έγινε χαμός. Έφτιαξε τα παγωτά του, έφτιαξε τα καταπληκτικά του και τώρα το μπρούκι είναι ένα τεράστιο μπισκότο πραγματικά που μπαίνει σε ένα έτσι μεγάλο. Μπορεί να το πάτε και δώρο δηλαδή αυτό. Να το κόψετε στα 10, στα 5, στα 4 μόνο του, να το φάτε όποιος θέλει οτιδήποτε. Με πάρα πολλές ωραίες γεύσεις, 8 γεύσεις παρακαλώ, που θα βρείτε κάτι που θα σας αρέσει σίγουρα πάρα μα πάρα πολύ. Σταματήστε να πιείτε και το καφεδάκι σας, πάρτε και ακριβώς και το πρωινό σας. Το τεράστιο πάρκινγκ εκεί πέρα σας βοηθάει να μην σας αγχώνουν κορναρίσματα και οτιδήποτε άλλο. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Μου έλεγε ο Σάκης χθες που ήρθε από τις Βρυξέλλες, ο αδερφός μου, ρε, θέλω να πάω στο Οπερά οπωσδήποτε. Έτσι που τα λες. Με τρελαίνεις. Του λέω, Σάκη μου, δεν είναι ότι τα λέω. Λέω, έτσι είναι. Μα μου λέει, μου τα λες, είναι σαν να, αν δεν έχεις φάει γλυκό από το Οπερά, λέει, είναι σαν να μην έχεις φάει γλυκό ποτέ. Του λέω, φίλε, του λέω, έχει και άλλα ωραία ζαχαροπλαστεία. Παντού, σε όλο τον κόσμο και η Ελλάδα έχει και άλλα. Τα παιδιά εκεί έχουν κάνει ένα θαύμα, του λέω. Σε 2 χρόνια μέσα έκαναν ένα θαύμα. Πρέπει να φας γλυκό από εκεί. Μπορεί να βρεις και αλλού ωραία γλυκά. Αλλά αν δεν φας γλυκό από το Οπερά, είναι σαν να μην έχεις φάει γλυκό. Τι έκανε τώρα. Τι έκανε. 10-10-22, Οπερά και ονοματεπώνυμο.
1: Χορηγός. Παρακαλώ,
2: πες.
1: Όχι, κύριε.
2: Πες καλέ, είπες ξεκίνημα.
1: Χορηγός εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και αν έχεις εποχική τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Εγώ έχω παρατηρήσει αυτή την περίοδο τα μαλλιά μου φεύγουν φουλ.
3: Έχεις μαλάρες, δαντσάρα μου.
2: Αυτό δεν έχει να λέει. Η εποχική περίοδος λοιπόν συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα.
0: Να ρωτήσω λίγο, για ποιους λέει ο Τζορτζ Κλούνι ότι για την απώλεια των φίλων μου νιώθω σαν να έχασα το παιδί μου?
2: Γιατί Σίντι Κρόφορντ.
0: Γιατί τι έπαθε?
1: Α, δεν κάνω παρέα πια.
2: Δεν έχασε το γιο της.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Α, γι' αυτό αυτή την απώλεια.
0: Α, εννοεί η απώλεια των παιδιών. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Γιατί δεν καταλάβαινα, γιατί πήγαινα σε μια κηδεία και δεν κατάλαβα ποιοι έφυγαν από τη ζωή. Δεν κατάλαβα. Α, είναι ο γιος της Σίντι Κρόφορντ.
3: Γιατί έφυγε?
0: Ναι, κάτι νομίζω από ναρκωτικά. Δεν ξέρω, κάτι.
2: Καλά, είχε διάφορα θέματα το παλικάρι.
0: Μάλιστα. Συλληπιτήρια να πούμε, τώρα δεν μας ακούσει βέβαια κανείς από εκεί, αλλά συλληπιτήρια από την καρδιά μας μέσα. Αυτά ήταν δύσκολα πράγματα. Μα γονείς θάβουν παιδιά.
1: Άστα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δίλημα ζωής που μαθαίνω, Παναγία, ότι διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές
3: είναι από δύο νέα παιδιά.
0: Έχουν.
1: Τι γίνεται πάλι στο
0: στυλ. Διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές υιοθετούν τη στήλη μας και τη βάζουν στο πρόγραμμα.
1: Δεν του κάνω κουτάβι, λέω.
0: Δεν πειράζει.
3: Χαρίζει η ομάδα.
0: Τι να πειράζει, αυτό είναι ωραίο. Δίνουμε έμπνευση, ρε φίλε.
3: Έμα, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, δίνουμε έμπνευση.
3: Καλημέρα σε όλους. Σε όλους εσάς έξω που είστε στον δρόμο.
0: Τι. Αυτός.
4: Διλήμματα ζωής με τη φωνή της λόγης.
0: Το σπίτι του Brand Pittman's.
3: Τον κακομύρι.
1: Εκεί θα σου
3: είπα καλημέρα σε όλους σας στον δρόμο.
1: Εκεί στο σπίτι θα σου με τις παντόφλες. Αλλά. Γκαβώθηκε.
3: Αλλά στραβώθηκε και πήγες εδώ.
1: Γκαβώθηκε.
2: Παιδιά, δεν τον θέλω, είναι μεγάλος.
0: Όχι, είναι μεγάλος, 60 χρονών το παλικάρι.
2: Μεγάλος είναι.
3: Μεγάλος 60 χρονών, είναι κούκλος.
1: Τώρα θα τον στηρίξουμε τον Μπραντ.
0: Βέβαια, δεν κατάλαβα
1: τον Μπραντ.
2: Δεν τον θέλω, είναι μεγάλος.
0: Έλα, παραγγείλει
1: το
3: δίλημα.
0: Όχι.
4: Διλήμματα ζωής.
3: Η Άννα Μαρία έστειλε το mail της.
0: Η Άννα ή η Μαρία.
3: Η Άννα Μαρία, είναι ένα το όνομα. Παιδιά, λέει, καλημέρα σας, είστε το αγαπημένο μου πρωινό. Εγώ, λέει, η αλήθεια είναι ότι δεν σας ακούω 15 χρόνια, γιατί είμαι 23 χρονών. Οπότε ήμουν πολύ μικρή, δεν άκουγα. Αλλά σας ακούω, λέει, τα τελευταία 7-8 χρόνια και είσαστε ό,τι καλύτερο και πραγματικά μου ανεβάζετε τη διάθεση.
0: Ευχαριστούμε!
3: Παιδιά, λέει, συγγνώμη που θα σας το πω έτσι, αλλά αυτό είναι
0: δίλημα. Η Άννα Μαρία, δηλαδή, είναι 23 ετών.
3: Είναι 23 ετών, ακριβώς. Το κορίτσι είναι 23 ετών, το αγόρι της είναι 25.
0: Μάλιστα.
3: Έχουμε, λέει, εδώ και 2 χρόνια, 2,5, μία εκπληκτική σχέση. Είναι, λέει, η σχέση που θα ζήλευε οποιαδήποτε κοπέλα, και δεν το λέω επειδή είναι, λέει, το αγόρι το δικό μου. Περνάμε καλά, έχουμε χιούμορ, ναι, γελάμε, πάμε ταξίδια. Δόξα τω Θεώ, λέει, και οι δύο έχουμε μία οικονομική άνεση και το αγόρι μου δουλεύει. Ναι,
1: δεν
3: και έχουμε μία πολύ καλή οικονομική άνεση.
0: Και τι
3: διασκεδάζουμε, κάνουμε καταπληκτικό σεξ.
2: Τι ρωτάς, βρε Γρηγόρη μου, το πρόβλημα
1: εμάς σου χτύψει την
3: πόρτα. Έρωτα, λέει, κάθε μέρα από χημεία στο σεξ.
1: Αχ, βαρέθηκα.
0: Σταμάτα, δεν αντέχω να είναι τόσο ευτυχισμένοι άνθρωποι.
3: Η τέλεια σχέση.
0: Σταμάτα, σε αυτή τη χώρα, άμα τα λες όλα αυτά, δεν αντέχετε να τα ακούμε.
3: Μη σα τα πολύ λόγω, παιδιά.
0: Δεν μπορεί, πες κάτι κακό να είμαστε χαρούμενοι.
2: Έχουν
1: δίκια.
0: Πες κάτι κακό να νιώθουμε. Ωραία, Έλληνες.
1: Κλάνει αυτό, κλάνει.
0: Πες κάτι κακό να νιώσουμε καλά.
3: Και φυσικά, λες, το σεξουαλικό κομμάτι είναι καταπληκτικό.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά.
5: Πύραυλο.
0: Μήπως μας δώσετε μόνο για να μας τα πει αυτά.
2: Θα μίλαγε με εκατοστά.
0: Και να σα πω κάτι, και κλείνει το mail. Παιδιά, δεν έχω αυτά, ήθελα να σα πω, να είστε καλά για
3: σας. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα, παιδιά. Το θέμα είναι άλλο.
1: Συνεχίστε τη μίζερη ζωή.
2: Είναι εξάδερφο του Φίλιππου Καμπούρη.
0: Συνεχίστε τη μίζερη ζωή σα.
1: Μπάζα.
0: Πάμε.
3: Το θέμα, παιδιά, λοιπόν, είναι ότι το αγόρι αυτό αποφάσισε να μπαρκάρει στα καράβια.
1: Έλα ρε, τώρα δεν γίνονται αυτά.
3: Πράγμα που σημαίνει, λέει.
0: Σοβαρό είναι αυτό.
3: Ναι. Πράγμα που σημαίνει.
0: Αυτό το κάνει, αφού μου λες οικονομικά ότι ήταν καλά.
3: Ότι 6 μήνες. Ότι 6 μήνες. Ναι, δούλευε εδώ, λέει, σε ναυτιλιακή εταιρεία, αλλά αποφάσισε να φύγει σε ταξίδι. 6 μήνες θα είναι μέσα, 6 μήνες θα είναι έξω.
1: Είναι ένα προσωπικό το οποίο κανονικά πρέπει να είναι στα καράβια, αλλά έχουν τα πρώτα χρόνια μπορεί να τα περάσουν στο γραφείο με επιλογή του για να κάνουν οικογένεια κτλ.
3: Αυτό δεν μα αφορά. Το δίλημα είναι.
1: Βλέπαμε μια παπάντζα για να το στηρίξουμε.
2: Ποιο είναι το πρόβλημα.
3: Ποιο είναι το θέμα. Ότι τη είπε. Ότι εγώ είμαι διαθετημένο να συνεχίσουμε τη σχέση μας κανονικά, παρόλο που δεν πιστεύω σε σχέση από απόσταση. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά αν, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να ικανοποιούμε και εγώ σεξουαλικά και, να, και εσύ.
1: Ας βρει ένα μούτσο.
3: Και όχι ρε βλάκα. Και εσύ να ξέρω ότι δεν θα κάνεις κάτι άλλο με κάποιον άλλον. Καθημερινά θα κάνουμε τηλεφωνικό σεξ. Είτε με κλήση, είτε με βιντεοκλήση, είτε χωρίς βιντεοκλήση.
1: Στα καράβια έχουν συμπεί.
0: Για πλάκα το έχουν γράψει αυτό το mail.
3: Δεν ξέρω, τι είναι. Η Άννα Μαρία
0: εδώ πέρα. Αυτό το mail το κάνουν. Τι μας το λέει, τι μας το γράφει.
3: Λέει η Άννα Μαρία ότι εγώ, ότι εγώ είμαι πολύ. Είμαι πολύ, ας το πούμε έτσι.
1: Μπορεί.
3: Ναι, συντηρητική. Δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό, αλλά δεν θέλω να χάσω και τον άνθρωπό μου. Πιστεύετε ότι πρέπει να το κάνω, πρέπει να το δοκιμάσω.
1: Τρικάμερο.
3: Γιατί.
2: Παιδιά, να σας ρωτήσω
1: με
2: κάτι.
1: Boom,
2: γιατί τι λέμε συντηρητική αυτή και που ήταν, επειδή δεν
3: όχι, θέλει
2: να κάνει.
3: Όχι, μόνη της το είπε για τον εαυτό της. Εκείνη το γράφει, δεν το λέμε εμείς.
2: Ναι, γιατί είναι αυτό είναι πουριτανικό ή συντηρητικό.
3: Το εκείνη το λέει, τι να σου πω τώρα, το
2: σχολιάζει.
1: Σας είπα, μην φέρετε βλάχες.
3: Το θέμα είναι ότι τη είπε.
1: Κυριακή.
3: Εμέσως πλην σαφώς ή τηλεφωνικό σεξ ή βιντεοκλήση σεξ.
2: Συγγνώμη, γιατί είναι πουριτανή, επειδή δεν θέλει να κάνει σεξ. Τηλεφωνικό.
5: Τηλεφωνικό.
1: Καλά, δεν μπορούσατε να φέρετε μια ξεπεταγμένη στην εκπομπή. Τώρα πρέπει να.
2: Αυτή έχουμε, Λιανέ.
1: Κυριακή.
2: Άιντε τώρα. Μίλησαν οι φιλιάτες.
1: Δηλαδή.
2: Ήρθε η θεσπρωτεία να μας κουνήσει
1: το δάχτυλο.
2: Τι
1: κακό έχει το τηλεφωνικό και βιντεοληπτικό σεξ.
2: Μπορεί να μην έχει καλή κάμερα. Να τη πάρει ένα νευρυγόνιο.
3: Δεν θα ντρέπεται, λέει.
1: Ντρέπεται.
3: Για και θα σας πω, λέει, κάτι. Επειδή είμαι άσχετη από τεχνολογία, γράφει εδώ στο mail της. Θεωρώ ότι θα μας χακάρουν, θα με βλέπουν κι άλλοι. Θεωρώ ότι θα μπορεί να μπει κανένας ιός μέσα στους υπολογιστές. Ναι, και φοβάμαι. Φοβάμαι.
5: Έχω δει εγώ γειτόνισες.
0: Και τι, άρα τώρα το δίλημά της είναι αν θα χρειαστεί να το κάνει.
3: Ναι, αν επειδή λέει είναι ο τέλειος άντρας για μένα, να προσπαθήσω να το κάνω.
2: Θα μπορούσαν να μιλάνε χωρίς κάμερα.
3: Ή να βάλω τα όρια μου.
2: Χωρίς κάμερα, μου
0: δεν θέλω. Ποια όρια, εντάξει.
1: Ποια όρια μπορείς να βάλεις αυτό.
3: Να πω ότι όχι, δεν το θέλω.
2: Να πει ότι δεν το θέλει, άμα δεν το θέλει σε πρώτη φάση.
3: Και άμα τον χωρίσει.
0: Ωραία, ο φίλος μου.
2: Και να μιλάνε, δεν χρειάζεται να τη βλέπουμε την κάμερα.
0: Ο Κώστας γράφει η Άννα να το κάνει το τηλεφωνικό σεξ και η Μαρία να πλακωθεί στα αυτά με κάποιον άλλο.
3: Άννα Μαρία. Είναι ένα ρε παιδιά.
0: Α, συγγνώμη, δεν το καταλάβαμε. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, άμα θα κάνει σεξ με τον άλλον τηλεφωνικά, είναι τώρα αυτά προβλήματα.
1: Προβλήματα είναι αυτά, μόνο.
0: Είναι δίλημα αυτό, μας συχνά σε φτεργάτικα.
2: Ναι, Γρηγόρη, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι σε αναγκάζουν σόν και καλά να του.
0: Να τους
2: με την κάμερα
0: κάτι.
2: Και τέτοια, ναι.
0: Μάλιστα. Άμα είναι ο άνθρωπό σου, δεν συνάντησε. Το σχέση.
2: Δεν έχει να κάνει. Πάρα πολλές φορές έχουμε δει όμως τον άνθρωπό στη σχέση να τα παίρνει και να τα διοχετεύει αλλού.
5: Και.
0: Α, εκεί το πάτε εσείς. Πήγατε στο.
3: Όχι, ρε, έχουν λέει μια τέλεια σχέση με.
2: Ρεσιάζει τι έχεις τώρα. Μετά τι γίνεται, 23 χρονών είναι. Εγώ είμαι πολύ κατά.
0: Περίμενε, γιατί εδώ άνοιξε άλλο τώρα πράγμα.
2: Είμαι πάρα πολύ κατά. Εδώ έχεις δει παντρεμένους και ζευγάρια.
0: Εδώ το μυαλό μου δεν πήγε εμένα. Δεν πήγε το μυαλό μου τώρα εμένα στο πονηρό. Δεν πήγε σε αυτό το κακό, θέλω να πω. αυτό πρέπει, πρέπει να είσαι πολύ γελία προσωπικότητα. Πρέπει
2: όμως
0: να είσαι πολύ, συγγνώμη που θα βρει ο μαλάκα.
1: Όχι τώρα.
0: Για να χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή.
1: Καλά το πηγαίναμε.
3: Βέβαια θεωρώ ότι.
0: Άσε με να τελειώσω, ρε Παναγί. Μίλησε. Μια φορά μίλησε.
3: Μα το βγάλαμε από το μυαλό.
0: Μια φορά μίλησε, ρε φιλά. Άσε με να πω την άποψή μου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θεωρώ πρέπει να είσαι πολύ ξεφτυλισμένο άντρα για να κρατήσει ένα βίντεο μια κοπέλα και να το κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να είσαι ξεφτυλισμένο, γελίο. Και εύχομαι οι ποινέ για αυτού του ανθρώπου που τα κάνουν αυτά τα πράγματα να είναι πολύ πιο μεγάλε. Όχι για το λόγο του ότι μου λέει να τη φοβάται. Μπορώ να καταλάβω το φόβο τη αυτό, γιατί μπορεί η κοπέλα να σου λέει δεν έχω κανένα εμπιστοσύνη ακόμη και αυτόν που αγαπάω, δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται. Αυτό το βάζω μέσα. Δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά αν είναι και το ζήτημα τη ότι την τρέπεται τον άνθρωπό τη απλά, αλλά δεν φοβάται κάτι τέτοιο.
3: Αυτό
0: γιατί...
3: είναι το ζήτημα.
0: Ωραία. Άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, ρε.
1: Πρόβλημα να ξεκινά από τον κύριο Παλαμάρη, πώ τον λέω. 2-11-7-0-7-31.
0: Ποια είναι η άποψη σα? Σας έχουν ζητήσει ποτέ σα να κάνετε τηλεφωνικό σεξ και να ακόμη και να ήταν ο άνθρωπό σα και να φοβηθήκατε να κάνετε δεύτερη σκέψη?
1: Εγώ δούλευα στην εταιρεία μια φορά.
0: 7-0-0-0.
1: Συνέχεια μου ζητούσαν.
2: Εγώ είμαι πολύ υπέρ στο να μην κάνει κάτι που δεν θέλει. Και γενικότερα δεν καταλαβαίνω.
1: Θα τη στηρίξω τη βλάχα.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ.
3: Για να το
2: ο Γιωργάκης με στήριξε.
3: Για να το συζητάει, πάει να πει ότι το σκέφτεται και όχι απορρίψει.
1: Δεν θα έπρεπε αυτό να το ζητήσει. Ότι θα για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει αυτό.
3: Αν ξεκινήσει τα καράβια, τι θα κάνει.
1: Έπρεπε να τη πει, θα δούμε πώς θα το βρούμε. Και σιγά σιγά θα το
3: πλάσαρε. Άντρες είναι μες στα καράβια.
1: Γεμάτο.
0: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Δεν καταλαβαίνει.
0: Γεια σα, γεια σα, τι κάνετε.
6: Καλά είμαστε, δεν ξέρω να πούμε.
1: Ακούγεστε καμπάνα.
0: Ναι, ακούγεστε μια χαρά. Να σα ρωτήσω, σα έχει συμβεί ποτέ εσά να σα ζητήσει ο άνθρωπο σα να κάνετε τηλεφωνικό σεξ?
6: Εγώ το πω. Ότι κανονικά αυτό προκύπτει. Δεν είναι να σου ζητήσει. Δηλαδή, τι. Κλείνουμε ραντεβού, ξέρω εγώ.
0: Εδώ πρέπει να κλείσουν ραντεβού, νομίζω, λόγω
6: των. Δεν παίζει, δεν. Άμα στην ομιλία μου προκύψει που όχι θέλετε.
0: Πόσο χρονών είσαστε?
6: 35.
0: Να σας ρωτήσω, αυτό που έβαλε τη σκέψη η Νάνση ότι πλέον φοβάσαι να κάνεις κάτι
6: ξεκάθαρα,
0: για να
6: μην...
0: Ξεκάθαρα πια, ε.
6: Ξεκάθαρα, ναι. Εννοείται. Εδώ το ακούμε από άτομα που δεν το περιμένουν.
0: Ότι μπορεί, ας πούμε, να κρατήσει ένα βίντεο και μετά από...
2: Εννοείται, ρε παιδιά, τι λες τώρα.
6: Και να το κρατήσει και να
2: γράψει την οθόνη.
1: Να το διαρρεύσει, γιατί τσακωθήκατε, γιατί χωρίσατε, γιατί οτιδήποτε.
0: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό διώκεται ποινικά πλέον και είναι κακούργημα.
2: Βρε, διώκεται ποινικά, εσύ δεν σου έχει κάνει τη ζημιά.
6: Δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει και όχι σκόπιμα.
2: Δηλαδή, παιδιά, η Τούνη ακόμα παλεύει να κατεβούν αυτά τα βίντεο και θα υπάρχουν πάντα. Τι λέμε τώρα?
6: Εννοείται.
2: Και πόσες άλλες κοπέλες.
3: Βέβαια, ξαναλέω ότι. Ότι
6: δεν θα έπρεπε να συζητιέται. Άμα σου βγει, σου βγει. Και άμα δεν σου βγει, θα σου βγει.
3: Ναι. Ξαναλέω ότι το δίλημα της κοπέλας δεν είναι το αν θα διαστήρει τα βίντεο αυτός, είναι το αν θα μπορεί να το κάνει.
1: Αν θα μπορεί να λειτουργήσει.
2: Για να μπορέσει να το κάνει να λειτουργήσει, σημαίνει ότι το σκέφτεται.
6: Αν το άλλο, είναι δικό του θέμα, παιδιά. Γιατί να πιεστεί μια κάθε πλευρά.
3: Γιατί προφανώς για να το συζητάει, το σκέφτεται. Γιατί το
2: λοιπόν,
3: θέλει,
2: Παναγή,
3: τον
2: θα τα φτιάξουμε και κάθε μέρα θα κάνουμε σεξ.
6: Τι το έχει βάλει στο μυαλό να το σκέφτεται.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έλα ρε Παναγία, καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν μπορείς να βάζεις όρους σε μια σχέση τέτοιου τύπου.
6: Δεν μπορεί να βάλει κάτι στο μυαλό κάποια άμα δεν το
5: παίρνει.
0: Ναι.
2: Τι βλαμμένα είσαστε.
1: Αυτοί έρχονται και από νωρίς το πρωί γι' αυτό.
6: Είναι έτσι, ξαναμένει.
2: Έχεις απόλυτο
0: δίκιο. Να πει λίγο η κοπέλα την άποψη.
2: Την είπε.
0: Μάλιστα. Άρα τι τη συμβουλεύεις να κάνει, να αφήσει τον εαυτό της ελεύθερο και...
2: Όπως τη βγει.
6: Άμα τη βγει, τη βγει και. Αν δεν τη βγει, να μην πιέζεται.
0: Πάντως εγώ τώρα αυτό που λες, αυτό το να μην έχεις εμπιστοσύνη κανένα σε αυτή τη ζωή γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον, τι να πω, και αυτό το πλέον το έπεσε στο τραπέζι και το δέχομαι, το σέβομαι αυτό το πράγμα, ότι μπορεί να γίνει. Ότι μην εκτίθεσαι σε κανέναν. Γιατί αυτός που σήμερα φαίνεται ότι σε αγαπάει, αύριο, άμα σε μισήσει, άμα γίνει κάτι.
1: Πήλες, ναι, γεια σας.
0: Γίνεται, ναι,
6: άμα δυστυχώς... είναι ένα χαλιό ότι λέει κάτι τέτοιο, να μην δεν υπάρχει κανένα λόγο να
0: μισήσει. Ναι. Εγώ, ναι, τώρα έτσι όπως μου το λες, εγώ δεν έχω κάνει στη ζωή μου ποτέ βίντεο και τέτοια, δεν έχω τραβήξει ποτέ τέτοιο πράγμα.
3: Ποτέ. Εσύ που είσαι και τη τηλεόραση.
0: Εγώ που είμαι τη τηλεόραση, ποτέ δεν τράβηξα τέτοιο βίντεο, ποτέ ούτε ήθελα να με δω, ούτε ήθελα να κάνω κάτι, ούτε ήθελα να φύγω. Ό,τι ήθελα
6: λοιπόν,
0: να το ζήσω.
6: Θα αφήσω να πούνε και οι υπόλοιποι τηλεόραση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
6: Ναι,
0: θέλω να πω ότι δεν ήθελα ποτέ να με δω. Αυτό που λένε να με τραβήξω βίντεο και να με δω ή οτιδήποτε. Δεν τράβηξα ποτέ σε βίντεο. Ναι. Ούτε
3: έχει στείλει καμιά πονηρή φωτογραφία σου.
5: Τι Κυριακή στα βράδια.
0: Πονηρή φωτογραφία
3: δεν έχει κάνει. Α, έχει στείλει στην Άνση.
0: Ναι, όταν είμαστε στι Φιλιππίνε. Και η Άνση μου στείλε.
1: Είχες το Φιλιππινέζο σου?
2: Τι είναι αυτά που λες?
1: Αλήθεια?
2: Δεν σε έστειλα ποτέ εγώ.
1: Και εμείς βλέπαμε Nomads και εκεί γινόταν χαμός.
3: Και εσείς εκεί.
7: Τέτοια κάνατε!
2: Γρηγόρη! Άιντε, πρωί-πρωί!
0: Να σου πω, μα τη το ζήτησα.
2: Με έχει τρελάνει!
0: Τη λέω, στείλε μου κάτι, λέω γιατί δεν.
7: Δεν αντέχω!
2: Στείλε μου και στείλε μου! Μαζί
7: ζουμπουλούδικο!
3: Εσύ έστειλε πρώτο για να τη λύσει προφανώ.
0: Βέβαια. Έστειλε από άλλου νου, δεν το καταλαβαίνω.
7: Όλοι έτσι ξεκινήσαμε.
2: Παιδιά, όταν έλειπε ο Γρηγόρη στο όνομα μου στέλνανε. Η αλήθεια είναι πολύ.
7: Με αλωνών πουλιά!
2: Μου στέλνανε διάφορα.
0: Και
2: εγώ νόμιζα ότι του είχε βάλει εκείνο. Είναι και τέτοιο.
0: Το έκανε για να δει.
7: Για όλο μα.
2: Και δεν απαντούσε σε κανένα.
0: Έχω εμπιστοσύνη. Ούτε σε μένα δεν απαντούσε. Νόμιζα ότι έστειλα και εγώ για δόλωμα. Μάλιστα, άλλη τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Για πείτε λίγο για την Άννα Μαρία την άποψή σα. Τι κάνουμε σε αυτή τη φάση και αν σα έχει συμβεί να σα ζητήσουν να κάνετε έτσι μια τηλεφωνική κλίση, να κάνετε σεξ από το τηλέφωνο. Καλημέρα.
8: Καλημέρα και σε
0: σένα. Καλημέρα. Ναι, 2-11-7-0-7-9-31. Αυτό το τηλέφωνο δεν είναι, είναι πια η κατάσταση.
8: Έχει...
0: Καλημέρα!
8: Πάτε στο 32.
7: Στο 32 ελάτε.
0: Γιατί πάλι με αυτή τη γραμμή, ρε φίλε.
2: Τι πρόβλημα υπάρχει.
7: Το άλλο, το άλλο δουλεύει και delivery τέτοια ώρα.
0: 2-11-7-0-7-9-31 ή 9-32. Σας έχει συμβεί αυτό το πράγμα, σας έχει ποτέ τρομάξει?
2: Παρακαλώ, θα θέλετε να παραγγείλετε κάτι.
0: Καλημέρα!
8: Εγώ να σηκώσω μια γραμμή.
0: Καλημέρα! Δεν έρχονται οι γραμμές. Παρακαλώ.
2: Μπλοκάραν οι γραμμές.
7: Μπλοξάν οι γραμμές μας.
0: Μάλιστα, άρα, τι συμβουλεύουμε στη Παναγία, τι λες στην Άννα Μαρία?
3: Εγώ της λέω, άμα θέλει να κρατήσει τη σχέση.
0: Άμα θέλει να κρατήσει. Κάτσε να πάμε εδώ. Καλημέρα.
2: Να σε Παναγία, δεν μας νοιάζει τελικά η άποψή σου.
0: Καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Χαιρεστήκαμε βασικά.
2: Sorry.
0: Καλημέρα στον άνθρωπο.
7: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, άνθρωπε.
7: Καλημέρα.
9: Καλημέρα από Πάτρα.
7: Καλημέρα.
0: Έλα Πάτρα, για πείτε μας την άποψή σας, κύριε.
9: Εντάξει, εγώ πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι είναι στον καθένα μαγεί αυτό.
0: Έχετε κάνει εσείς ποτέ τηλεφωνικό σεξ?
9: Ναι, μου έχει τύχει, ναι.
3: Γνωρίστε.
0: Μάλιστα, το... ήρθε ξαφνικά, ρε παιδί μου, πάνω στη συζήτηση που είσαι εδώ, είμαι εκεί, μου λείπει και
9: τέτοια. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό έτσι. Άμα είναι μια σχέση, μπορεί να είμαστε κάπου μακριά ο ένας με τον άλλο, να γίνει αυτό, δεν είναι?
0: Αυτή η έννοια του φόβου που έχει πλέον σε πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολλές γυναίκες, μπει μέσα στο μυαλό τους ότι τώρα το κάνω με τον άνθρωπό μου που είναι ο άνθρωπός μου, αλλά σε περίπτωση που μαλώσω υπάρχουν πολύ γελοί τύποι ξεφτυλισμένοι, γιατί για μένα ξεφτυλισμένος άντρας πρέπει να είσαι για να το κάνει αυτό σε μια γυναίκα.
9: Συμφωνώ, συμφωνώ σε αυτό.
0: Και να την προσβάλλει έτσι μετά από ένα χωρί και να τις κάνεις τόσο κακό. Το συζητάς με τις φίλες σου ή με τις γυναίκες ότι το έχουν στο μυαλό τους πλέον?
9: Ναι, κοίτα, περισσότεροι κοπέλες τώρα φοβούνται. Μπορεί, δηλαδή, σκέφτονται να κάνουν, να μην κάνουν.
0: Καλά κάνουν και φοβούνται.
9: Ναι,
0: με τόσα
9: που ακούνε. Γιατί δεν ξέρεις ο καθένας
3: τι μούρλα τραβάει,
9: τι μούρλα κουβαλάει. Αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι πάντως, φίλε μου, έχει πολύ τρελό κόσμο εκεί έξω. Δηλαδή,
9: πολύ, πολύ, δεν είναι δυνατόν. Αυτό που γίνεται ναι. Έξω.
0: Και
9: πρόσεξε,
0: και εσείς που είναι το φοβερό, ακούνε για ποινές, ακούνε για κακουργήματα.
9: Και
0: ακούνε ότι θα κάτσουν 10-15 χρόνια στη φυλακή, 20, ναι. Και πάλι ούτε αυτό τους, τους τρομάζει. Ούτε
9: όχι,
0: αυτό
9: τίποτα,
0: τους τρομάζει.
9: Τίποτα.
0: Σοκ δηλαδή. Δηλαδή, λες, ρε φίλε, με τι θα τρόμαζαν αυτοί οι άνθρωποι να μην το κάναν αυτό το πράγμα. Και ξανά. Ναι.
9: Ίσως με πιο σκληρή ποινή.
0: Πιο σκληρή, μετά πάμε στα πολύ σκληρά που άσχετα τα λέμε πρωί-πρωί.
9: Αυτό, ναι. Αυτό πιστεύω.
0: Σε πολλά πράγματα άλλα θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ που πήρες τηλέφωνο. Αλλά η Άννα Μαρία, τι της λες να κάνει, ό,τι της βγει με τον άνθρωπό της τώρα.
9: Έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
9: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Παναγή, εγώ θα σου πω, Άννα Μαρία μου τώρα.
3: Κάνω ό,τι νομίζεις, θα της πεις.
0: Όχι, δεν της πω κάνω ό,τι νομίζεις. Θες να σου πω κάτι? Άννα Μαρία μου, εγώ θα σου έλεγα να μην κάνεις τίποτα.
3: Να μην το κάνεις.
0: Να μην το κάνεις. Άστο. Περίμενε να φύγει.
2: Άστο να πάει, άστο.
0: Άστο να πάει, γιατί σε βλέπω ότι είσαι και αγχωμένη. Με το ζόρι να γίνεται αυτό. Πίστεψέ με. Άνετα μπορεί να περιμένει μια γυναίκα ή ένας άντρας, άμα θέλει, άμα πραγματικά αγαπάει.
3: Καλά, στα 25 και τώρα είναι δύσκολο.
0: Άσε εμάς, ρε Παναγία, τις βλακίες και εσύ τώρα.
3: Μην κοιτάς τώρα εσύ που είσαι στη δύση της σεξουαλικής σου ζωής.
0: Λοιπόν, εγώ.
2: Δεν αφήσεις το Γρηγόρη.
0: Στο λέω εγώ πως. Αν αγαπάς έναν άνθρωπο, τον περιμένεις. Καλύτερα να του πεις, άμα θέλεις να χωρίσουμε, και αν είναι να τον τελειώσεις με όλη αυτή την ιστορία, ενώ σε αυτή την ηλικία που έτσι. Υπήρξαν γυναίκες που με άντρες ναυτικούς κρατήσανε σπίτια, ήταν κυρίες. Πάρα πολλές γυναίκες ναυτικών ήταν κυρίες, κρατήσανε σπίτια και μεγαλώσανε παιδιά.
3: Μπορεί να κάνει τηλεφωνικό σεξ.
0: Άκου τώρα, τώρα με ακούσει τώρα, σου λέω. Ναι. Άσε τώρα, τα τότε δεν είχε τηλέφωνα αυτά που λες εσύ και τόσο εύκολα μέσα στα. Μιλάμε τώρα για τις εποχές τις δύσκολες και τώρα για τις μανάδες μας. Λοιπόν, κράτησαν σπίτια, ήταν κυρίες, δεν δώσανε ποτέ δικαιώματα και περιμέναν τον άντρα τους. Άμα θέλεις. Άσε, Παναγία, ανάζουν την εποχή μας έφαγε μαλάκινση του κεφάλου. Άιντε, μια χαρά. Άμα θέλει να είναι πιστίας, είναι.
3: Εγώ πάλι θα σου πω.
0: Πάλι ξαναλέω, Άννα Μαρία μου, επειδή μας ακούς, αν δεν μπορείς και επειδή είσαι και νέα και θες να ζήσεις τη ζωή σου όμορφα και ωραία, πες του αγάπη μου, ή να σου πω, δεν μπορώ να περιμένω, εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Αν τελειώσει αυτή την ιστορία και είμαστε εδώ ξανά μαζί, καλώς. Αν δεν αντέχεις. Αλλιώς, μην τον κοροϊδεύεις, να πάει και αυτός να κάνει τη δουλειά του. Και αν είναι η ζωή να είστε μαζί ξανά, θα ξανά είσαστε. Αυτή είναι η δικιά μου συμβουλή. Συμβουλή, συγγνώμη, δεν είμαι ικανός να δώσω συμβουλές.
3: Η
0: άποψη. Κάποιος άλλος να πει κάτι,
3: Γιώργο?
1: Αυτό, ότι αν το βρίσκατε στην πορεία θα ήταν όλα φυσιολογικά. Το γεγονός ότι σου ζητάει ότι ή αυτό ή έχουμε πρόβλημα, κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, ας έχουμε πρόβλημα, δεν πειράζει.
2: Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο.
3: Εγώ πάλι, επειδή πρέπει να διαφωνώ, μου έχω υπέρχει στην τακτριά μου.
2: Κανένα δεν σου έχει πει τίποτα.
1: Σωστό.
0: Α, στην τηλεόραση είναι, μπορεί να
2: στο έχει πει.
0: Ναι, είμαι σίγουρος.
3: Πρέπει να υπάρχει αντίθετη άποψη. Εγώ θα πω να το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά όμως, επαγγελματικά.
0: Να μιλήσουμε κάποια στιγμή για την συντάκτρια στην τηλεόραση ψυχή.
3: Όχι, Γρηγόρη μου, έλα, break και επιστρέφουμε.
10: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
11: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
15: Σφαίρα 102.2.
16: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
17: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
16: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
18: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
19: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
16: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
20: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
21: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα. Καθάρισες σχολαστικά το σπίτι. Και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
22: Have you met Kiko?
23: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο Kiko Cosmetics. Have you met Kiko?
24: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
25: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Να δω.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot.

0: αμέτρητα.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες. Από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
2: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Έχω μία απορία.
6: Ναι.
5: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
6: ναι,
5: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
6: Σοβαρή ερώτηση.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά από τις 9, αν έχεις κανένα θέμα να συζητήσουμε με αυτά που μου είπες ότι έβρικες κάτι ωραία θεματάκια για συζήτηση. Καταρχάς θα σας πω ότι το ξέρατε ότι έχει μπλε μπανάνες.
1: Μπλε μπανάνες.
0: Ναι, θέλω να σας
2: μπλε
0: πω.
2: Μπλε μπανάνες δεν το ήξερα.
0: Ορίστε, να
1: κάπου
0: παρακαλώ.
1: Το άκουσα αυτό, ναι, ρε φίλε.
0: Δες λίγο Παναγή, ότι υπάρχουν και δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο.
1: Μήπως είναι AI.
0: Όχι. Μπλε μπανάνες, η Άβας καλλιεργείται στα νησιά. Καλλιεργείται στα νησιά της Χαβάης και έχει γεύση παγωτό βανίλια.
1: Άκου τώρα.
0: Και γιατί δες την, δες, τι ωραίο. Θέλω να σας πω ότι μου έδωσε και έμπνευση για το επόμενο έργο που θα κάνω για τη συλλογή.
1: Blue banana.
0: Blue banana.
1: Banana blue.
0: Μπράβο, banana blue.
3: Banana blue. Ξέρεις, όμως εγώ τη διάβασα
0: και κόκκινη
3: και το
0: μπανάνα. Οποίο... Δείτε και την κόκκινη, λίγο εδώ. Ορίστε. Κόκκινη μπανάνα που αυτή καλλιεργείται, να σας πω και λίγο. Καλλιεργείται σε τροπικές περιοχές και είναι η πιο γλυκιά και κρεμόδες με μία νότα βατόμουρου. Ρε Παναγί, μιλάω ρε φίλε.
3: Αυτός θέλει.
0: Μιλάω, βλάκα.
1: Μια στιγμή.
0: Έχεις τρελάνει του, θα είμαι μεγάλος.
1: Τα πάντα πια, ρε.
3: Δεν τα βάζεις με τον Γιώργο που μου λέει θες να δεις κι άλλη μία μπανάνα.
0: Εσύ γιατί μιλάς.
1: Εσύ γιατί ψαρώνεις.
2: Γιατί την έχει μπλε ο Γιώργος.
3: Γιατί μου παίρνω εδώ την μπανάνα του.
0: Και τι χρώμα την είναι.
3: Κόκκινη λέει.
1: Εποά.
0: Και εσύ θες να δεις την μπανάνα του Γιώργου.
3: Λοιπόν, θέλετε να σας πω εγώ μια είδηση που διάβασα, που το βρήκα πανέξυπνο και μπράβο σας εκεί στη Φιλανδία. Γιατί όλα εκεί συμβαίνουν.
0: Για πες.
3: Σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία, γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία, έβαλε... Έλα ρε Νάντσι.
1: Κάποιος μιλάει.
0: Ρε Νάντσι, σταμάτα το αυτό πράγμα,
2: έτσι. Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
3: Σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία έβαλε ροζ καλάθια για να δείχνουν ότι ένα άτομο είναι ελεύθερο και ανοιχτό στο να γνωρίσει κάποιον άλλο.
1: Άκου εδώ τώρα.
3: Δηλαδή, πας στο σούπερ μάρκετ, είσαι single, ναι, και παίρνεις το ροζ καρότσι για να παιχτεί και τον ταραβέρι με κάποιον που επίσης είναι single.
0: Απελπισμένοι είναι αυτοί στα σούπερ μάρκετ.
3: Σταμάτα ρε Γιώργο μου, δεν είναι θέμα απελπισία. Εγώ το βρήκα πανέξυπνο, παιδιά.
0: Για ποιο λόγο να πάρω... Για ποιο λόγο να πάρω ροζ καρότσι, δεν το έχω καταλάβει.
3: Είσαι ελεύθερος.
1: Είσαι διαθέσιμος.
0: Ναι.
3: Και διαθέσιμος. Ψάχνεσαι. Θες, ρε παιδί μου, το να βρεις κοπέλα. Πας στο σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία σε μια γνωστή αλυσίδα, παίρνεις ροζ καρότσι αντί για τα κλασικά και ξέρεις ότι το άτομο που μπορεί να δεις και να σου αρέσει είναι και εκείνη ελεύθερη. Και τη φλερτάρεις.
0: Εντάξει.
3: Έλα, πανέξυπνο.
2: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο το να μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και να βλέπει ο άλλος ότι κρατάς ροζ.
3: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Εσύ γιατί με κοιτάς πάλι.
1: Γιατί σκέφτομαι, ρε παιδί μου, το περιστατικό που πας με το καλάθι,
3: ναι,
1: και κοιτάς και σε κοιτάει και σου λέει εσύ εδώ για στα φίλια αποκλείεται να έρθεις. Μπανάνα ψάχνεις, έλα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, πας εσύ και κρατάς ένα ροζ καλάθι.
0: Ναι, ρε συνάση,
1: ψάχνεσαι.
0: Σου δείχνω ότι είμαι ελεύθερος. Αν είσαι ελεύθερη και εσύ κουστάρεις να μιλήσουμε, να πούμε δύο κουβέντες.
1: Να τσουκρίσουμε τα καλάθια μας.
2: Πάντως θέλει και λίγο τόλμη, ρε παιδί.
0: Γιατί?
1: Να στην πέφτουν όλες οι γυρίες στα τριά.
2: Το να μπει στη διαδικασία να πάρεις ένα ροζ καλάθι και να κυκλοφορείς.
0: Σιγάρε να σκεφτείς το
2: επόμενο. Έλα τώρα, δηλώνεις κατευθείαν.
0: Σιγάρε να σκεφτείς με τον πουριτανισμό σου πια.
3: Νάντσι, μου έχεις γίνει πολύ πουριτανικό.
1: Σαν να έχεις Tinder στο.
2: Δεν είναι θέμα που.
0: Να βάλουμε άλλα χρώματα. Ωραία, είσαι ελεύθερος, παίρνεις ροζ. Τι άλλο θα μπορούσε να συμβολίζει ένα καλάθι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ.
2: Μετά.
0: Ότι είσαι, ρε παιδί μου, σε έξαψε εκείνη τη στιγμή.
1: Κόκκινο.
3: Ότι έχω τρελαθεί.
0: Κόκκινο. Ναι, ότι, ναι, δείξτε μου που είναι τα σαλάμια.
3: Κόκκινο.
0: Κόκκινο, ε.
1: Πού είναι το γαλοτήρι.
2: Άμα είναι, ας πούμε.
0: Πού είναι το τυρί με τις τρύπες. Πού είναι η παρμεζάνα, ε, πού.
3: Ναι.
0: Αυτό.
3: Τι άλλο, άμα...
0: Ότι...
2: Άμα είναι, ας πούμε.
0: Πού είναι το τυρί με τις τρύπες. Πού είναι η παρμεζάνα, ε, πού.
3: Ναι.
0: Αυτό.
3: Τι άλλο,

0: Αφιερωμένο στο φίλο μου το Θάνο που ήταν στο Λονδίνο τις προηγούμενες μέρες και αυτό το τραγούδι το χόρευε κυριολεκτικά σαν τον Λονδρέζο Έλτον Τζον. Και του αρέσει πάρα πολύ, αλλά βλέπω ότι και ο Γιώργος του είναι αγαπημένο. Είναι αγαπημένο της κόρης του.
1: Ναι, της Βαλέριας.
0: Της Βαλέριας.
1: Από το Σίγκα, από την ταινία, την παιδική.
0: Που είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για σούπερ μάρκετ και η Νάνση ετοιμάζεται για άλλο νέο σε λίγο να μας πει για να το σχολιάσουμε. Αλήθεια. Και επειδή είπαμε για σούπερ μάρκετ, ένα χαμό στο σούπερ μάρκετ με το Βαλμά και με τα τυριά, όλα αυτά που έρχονται από το Βαλμά. Μην ξεχνάτε, παιδιά, πραγματικά ότι όλη αυτή η κατάσταση με αυτό που υπάρχει από την ορεινή Χαλκιδική και όλο αυτό που υπάρχει από τη Βόρεια Ελλάδα μετά από 60 χρόνια. Είναι αυτό που κάνει τη φέτα Βαλμά τόσο ωραία. Εγώ τουλάχιστον έχω μεγαλώσει με αυτήν. Και επειδή έχει. Εσύ κάτι άλλο κοιτάει τώρα.
1: Έχω μεγαλώσει με αυτήν.
0: Ναι, κοιτάει μια γυναίκα ο φίλος μου Γιώργος.
1: Δεν βρήκα μια γυναίκα.
0: Λοιπόν, η φέτα από 60 χρόνια είναι απαραίτητη σε κάθε τραπέζι κυριολεκτικά στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό το διάστημα, αυτούς τους μήνες, έχει τελικά ταξιδέψει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό είναι υπέροχο. Ανακαλύψτε και εσείς στα σούπερ μάρκετ τη φέτα Βαλμά. Δοκιμάστε και το κοφινάκι, δοκιμάστε αυτές τις απίθανες γεύσεις που έρχονται από ένα ορεινό χωριό της Χαλκιδικής που φανταστείτε. Ένα χωριό, σας το λέω σαν το εργοστάσιο Τσάρλι και εργοστάσιο σοκολάτας. Πώς δουλεύαν όλοι εκεί, έτσι κυριολεκτικά είναι ένα χωριό που φτιάχνει αυτή τη φέτα. Είναι ένα από τα πιο ρομαντικά πράγματα που μπορείτε να φανταστείτε για να βγαίνει αυτή η ποιότητα, που είναι μια μαγική ποιότητα. 69, 36, 10, 10, 22, κλείσετε την πόρτα.
1: Φωνάζουν
0: άλλους εκεί πέρα απέναντι.
1: Φωνάζουν να πούμε.
0: Λοιπόν, 69, 36, 10, 10, 22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για να πάμε για την κλήρωση της Παρασκευής για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά.
1: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου από εδώ και ο Παναγκής Ροζάτος από εκεί παίρνουν τα μικρόφωνά τους και εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Και φυσικά το Grand Opening έχει πολλές εκπλήξεις. 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός με δωρεπιταγές αξίας 200 ευρώ, 100 ευρώ και 50 ευρώ για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε όλοι εκεί Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στην Πειραιώς 86 στο Top Park στον Πειραιά.
2: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά, ψάχνεις αμέσως την επόμενη. Έχουμε πολύ καλά νέα, Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV και είναι τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
0: Λοιπόν, για πες μας, Νάνση.
2: Διάβασα εδώ πέρα ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι ευχάριστο νέο. Λέει Χάσκι έψαλε μαζί με τον ιερέα. Και έκλεψε την παράσταση. Ένα χάσκι στο Portland του Oregon αποφάσισε ότι η ευλογία των ζώων χρειαζόταν και τη δική του φωνή.

0: Σιγά σιγά σε καταλαβαίνω, βιάζεσαι και τα λες. Πες τα λίγο.
1: Μια χαρά τα λέω.
2: Ραδιόφωνο κάνουμε, βέβαια τα πει γρήγορα. Καλά κάνεις.
1: Την ώρα που ο ιερέας έψελνε στην ετήσια τηλετή του Δεγκρότο, ο σκύλος, και επειδή το είδα το βίντεο, άρχισε να τραγουδά μαζί του, κλέβοντας την παράσταση.
0: Ο
1: ιερέας δεν έχασε την ευκαιρία, πλησίασε το μικρόφωνο μπροστά στο χάσκι και το άφησε να κάνει το δικό του σόλο.
0: Να ψελνεί ένα σκύλι, ρε.
1: Παιδιά, και όμως την ώρα που. Έτσι έκανε.
2: Δεν λέει αλληλούια το σκυλί.
0: Δεν είπε αλληλούια, αλλά άμα ακούει και κάνει έτσι ο πάτερ, πώς θα κάνει ο σκυλός.
2: Δεν έχουμε το βίντεο, Ρενάν, θα το βάλουμε λίγο στο μικρόφωνο.
0: Όχι, δεν το βίντεο, δεν υπάρχει το βίντεο.
1: Υπάρχει το βίντεο.
2: Πώς ψέλνει ένα σκυλί.
0: Δεν ακούς. Πώς είναι, Γιώργο?
1: Και ότι ο παπάς όμως πήγε το μικρόφωνο και κάνουν μια τελετή ειδικά για τα ζωάκια. Ευλογία λέει των ζώων, ναι.
2: Κοίταξε, πολύ ωραίο αυτό.
0: Η ευλογία του ανθρώπου έχει και τα ζώα. Όλοι ζώα είμαστε.
1: Το κάνουν ειδικά εκεί
2: δεν είναι. Όχι, δεν είμαι.
0: Άσε, Παναγή μου. Ζώα είμαστε, που απλά έχουμε λίγο πιο καλό μυαλό. Μακάρι να ήμασταν ζώα.
3: Δεν κάνει αποτρίχο, εσύ.
0: Μακάρι να ήμασταν ζώα. Τα ζώα είναι πολύ. Εμείς καταστρέψαμε αυτόν τον πλανήτη, όχι τα ζώα.
2: Αν
0: ήμουν ζώο, πιστεύω θα ήμουν.
2: Πρόσεξε τα πει.
0: Ουρακοτάγκο.
2: Ουρακοτάγκο.
0: Μ' αρέσει το όνομα.
2: Έλα μωρέ, Γρηγόρη.
0: Ναι, ουρακοτάγκο.
3: Ουρακοτάγκο.
0: Ουρα, θέλω, επειδή θα κοτουργέμαι συνέχεια.
2: Ναι.
0: Από το ουρα.
2: Από το... Εσύ, Γιώργο, τι ζώο θα θέλεις?
0: Επειδή έχω προστάτη, γι' αυτό.
2: Σταμάτα, μωρή γερο μπαμπάλα, πια με τα προβλήματά του.
3: Ουρακοτάγκο, ωραία.
1: Λοιπόν, θα σας πω τώρα και άλλο ένα.
3: Άλογο.
0: Τι ζώο δεν θα ήμασταν τώρα σοβαρά.
3: Άλογο.
2: Γιατί έχουμε μεγάλο παλαμάρι το άλογο.
0: Άλογο.
2: Εγώ πάλι θεωρώ ότι αν ήμουν ζώο θα ήμουν.
3: Τσιτάχ.
1: Εσύ θα ήσουν.
2: Τι θα ήμουν, σκυλάκι.
1: Κάτι και πονηρό.
2: Και πονηρό.
0: Εσύ πρέπει να σου να. Πώς τη λένε εκείνη τη.
2: Αλεπού.
0: Όχι Αλεπού. Όχι. Και Αλεπού θα ήσουν. Αλεφάτσα σου είναι αυτή η μύτη σου, η μυτερή. Αυτή. Όχι. Τι θα ήταν, παιδιά, Παναγία, σοβαρά. Πώς θα λένε αυτά που πηγαίνουν και σηκώνονται απότομα, τσακ και κάνουν έτσι την έρημο. Που τρέχονται. Παπ, ξεσταματάνε απότομα και.
2: Πώς λέγονται.
0: Σουρικάτα, ρε φίλε.
3: Σουρικάτα, εσύ.
1: Είναι πολύ γλυκούλα η σουρικάτα.
0: Θα ήσουν σουρικάτα.
1: Θυμάσαι που είχαμε πάει στο.
3: Σουσουράδα, σουρικάτα.
1: Εδώ πέρα, στο πάρκο. Και είχε γεμίσει με σουρικάτες.
0: Δεν ήταν σουρικάτα αυτή, αυτή ήταν άλλη.
1: Σουρικάτα.
0: Λεμούρι ήταν αυτή.
2: Άσχημο.
4: Δεν νομίζω, είμαι άλλο.
0: Είσαι σουρικάτας.
3: Παναγής, θα μπορούσε να είναι και πάντα.
1: Σουρικάτα.
0: Όχι, είναι και πάντα.
2: Πιγκουινάκι.
0: Όχι, είναι γλυκά. Ή σουρικάτα ή πάντα.
2: Άλογο. Το σουρικάτα είναι σχημομούρικο.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν είναι, είναι πολύ γλυκό.
0: Η Νάνση τι θα ήταν, η Νάνση. Η Νάνση θα ήταν.
3: Νάνση.
1: Ό,τι θα ήμουν, ρε παιδιά.
2: Ή ένα.
4: Δεν νομίζω, είμαι άλογο.
1: Ή ένα πώς είναι.
0: Ή ένα, χάλια.
2: Ασχή είναι χάλια, ρε.
1: Άσχημη.
0: Προσέβαλε.
1: Άμα ήταν άσχημη, θα ήθελα να είμαι.
0: Τι πέτυχες.
2: Ωραία είναι η ένα, γιατί το λες, κοίτα μου ωραίο φατσάκι.
0: Ρε σε φλάκα, η ένα είναι ωραία, είναι όμορφη η ένα.
1: Άλογο.
0: Χάλια είναι η ένα. Τι είναι αυτό που λες. Ή ένα, Γιώργο, τι θα την έβαζε στην Άνση.
3: Όχι η ένα, ρε Παναγή.
0: Ναι.
1: Γιατί,
2: έτσι όμως κάνεις το κρεβάτι.
3: Όπω χάλια είναι αυτή.
1: Είναι λίγο ασχημούλα, ρε Παναγή. Πού σου ήρθε το.
2: Έλα μωρέ που είναι ασχημούλα.
0: Η Νάνση θα ήταν, πιστεύω, παιδιά, θα ήταν πουλί.
3: Σουσουράδα.
2: Πουλί θα ήταν.
0: Πουλί, ναι.
1: Πέρδικα.
0: Θα ήταν πέρδικα.
2: Ή καναρινάκι.
0: Θα ήταν καναρινάκι, τέτοιο γλυκούλι.
4: Είμαι άλογο, άλογο.
0: Εσύ, Νίκο, εσύ.
2: Έλα.
3: Πελεκάνος.
0: Νίκο, τι θα ήσουν, εσύ.
5: Εγώ κάτι στη θάλασσα θα ήμουν.
0: Στη θάλασσα, ε.
1: Ρε παιδιά, αν είναι να είμαι πουλί, να είμαι φλαμίγκο που μου αρέσει το
3: ροζ. Από τον τρόπο που παράζει την παραλία, ναι, αστερία θα ήσουν.
0: Αστερία.
3: Ελάτε, πάρτε με σε τρεις ώρες.
0: Να ορίστε. Μου έγραψε ένας φίλος ότι είσαι κύκνος.
1: Τι γλυκός αυτός ο φίλος που το
0: έγραψε. Εγώ τι θα ήμουν εγώ. Κάτι σε αρκουδοειδές, αρκουδάκι.
1: Ο Νίλς Χόλγκερσον.
0: Τι θα ήμουν, πες Παναγιά.
3: Αρκουδόκι.
0: Αλλά γιατί σου βγαίνει αρκουδόκι. Τι θα ήμουν, σοβαρά, τι.
2: Λίκο στάση να γρηγορά.
1: Όχι, ρε. Κούκφου πάντα.
0: Κούκφου πάντα.
1: Ναι,
0: και εγώ αυτό.
2: Πάνε.
0: Ναι, κούκφου πάντα θα ήμουν. Αυτό είναι αλήθεια. Και εσύ, Γιώργο, τελειπέ, δεν είπε εσύ.
3: Άλογο.
1: Άλογο.
2: Άλογο λέει γιατί έχει μακρύ παλαμάρι. Γι' αυτό.
6: Μα ξεβαίνει και φάμαστε.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
20: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: τις άδεια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
21: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Transavia. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
22: Η ζωή είναι μικρή, ώρα το καλοβρακί. Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, 22 λεπτά μετά από τις 8, τις 9, τις 10.
1: Πόσο πήγε, λέει ψέματα.
0: Γιατί, γιατί.
1: Γιατί λέει ψέματα. Θα σας γράψω εδώ ένα νούμερο.
0: Κύριε,
1: γιατί θα
0: πω,
1: γιατί δεν το λέει.
0: Εντάξει ρε φίλε, δικαίωμά της είναι. Μια γυναίκα μπορεί να πει ό,τι θέλει για την ηλικία της. Τι σε νοιάζει η ηλικία μιας
1: γυναίκας. Πες δε λέω. Μη λες ψέματα.
0: Ρε φίλε, δε...
1: Μα είναι αστείο.
0: Μα τώρα γιατί το κάνεις αυτό. Εντάξει, να πω για ποια λες.
1: Όχι.
0: Όχι, θα πω.
1: Όχι.
0: Τι σε πειράζει τι κάνει η γυναίκα.
1: Όχι, να μην πεις.
0: Μην πω και μην κάνω.
1: Μα να σου πω κάτι πλέον. Λόγω του διαδικτύου. Είναι τόσο εύκολο να βρεις την ηλικία που δεν με
0: νοιάζει. Δες εδώ, δες.
1: Ναι, παιδί μου!
0: Μιλάμε για την κυρία Μαρία Ιωαννίδου, κυρίες και κύριοι. Που. Γελάει ο Παναγής γιατί κάθε φορά που δίνει συνέντευξη σηκώνει το ένα της πόδι πάνω ψηλά. Πολύ γυμνασμένη.
1: Ναι,
0: να σου πω, έχει υπάρξει. Τώρα εντάξει, η γυναίκα τώρα είναι.
2: Μύθος.
0: Είναι μύθος, καταρχάς.
1: Μα τη λέει ο δημοσιογράφος, είστε άνω των 70 και λέει, όχι, είμαι λίγο πιο κάτω.
0: Ό,τι θέλει. Έτσι γουστάρει, ρε φίλε. Για ποιο λόγο πρέπει να μάθει την ηλικία τη. Σε πειράζει κάποιο λόγο.
3: Τι πρόβλημα έχεις και δεν λες την ηλικία σου. Εσύ τι πρόβλημα.
0: Έτσι έχω πρόβλημα, ρε φίλε. Δεν θέλω να λέω την ηλικία μου.
3: Γιατί.
0: Γιατί τι
1: έτσι είναι. Όχι.
0: Γιατί δεν μου στάνε.
1: Νίκο. Εγώ το δέχομαι το ότι μπορεί κάποιος να μην θέλει να λέει την ηλικία του. Δεκτό. Που δεν γίνεται πλέον λόγω του ίντερνετ.
0: Δεν το δέχεις, αφού
1: αλλά το να λες ψέματα το θεωρώ αστείο.
0: Ρε φίλε, γιατί είναι
1: αλήθεια.
0: Μα το ξέρει ότι μπορεί να τη βρει την ηλικία τη. Το λέει ότι πόσο είσαι 60. 50, τι σε νοιάζει.
1: Μα πόσα χρόνια είστε 60, μανδάμ.
0: 40 χρόνια με 60.
2: Κατάλαβα.
0: Και στο λέω εγώ που λέω την ηλικία μου συνεχώς. Εδώ τώρα που υπάρχουν και άντρες που δεν θέλουν την ηλικία τους.
4: Άλλο για, αυτό. Γιατί τι είναι αυτό το πράγμα με τις ηλικίες.
1: Πώς είσαι εσύ, μανάρα μου.
3: Πρόβλημα είναι με την ηλικία τους.
4: 22.
0: Ρε Νίκο, σεβάσου ότι μερικοί άνθρωποι δεν γουστάρουν να λένε την ηλικία τους. Γιατί δεν το δέχεσαι, ρε φίλε.
4: Γιατί η ηλικία πρώτα απ' όλα.
0: Εδώ κοίτα.
4: Αναγράφεται στην ταυτότητα. Είναι κάτι προσωπικό.
2: Γιατί σηκώνεις το πόδι ψηλά.
4: Είναι προσωπικό δεδομένο.
0: Επίσης έλεγα εδώ πέρα στα παιδιά πόσο ωραία γυναίκα υπήρξε στα νιάτα της. Και τώρα είναι μια ωραία γυναίκα η κυρία Ιωαννίδου. Αλλά πόσο κούκλα ήταν στα νιάτα της. Λιποθυμούσε ο κόσμος όταν την έβλεπε. Το σώμα της με δουλεύετε.
2: Ζαλιζόσαντε.
3: Τέλεια.
4: Γρηγόρη, τα γούστα του καθενός είναι του καθενός.
0: Έλα ρε να σε παρακαλώ. Τώρα μιλάμε για το απόλυτο θηλυκό ήταν τότε. Άσε τώρα να πούμε.
1: Ήταν πολύ ωραία γυναίκα και έχει υπάρξει και με πολύ ωραίους άντρες η Μαρία.
3: Μπράβο
0: της.
4: Τι σημαίνει αυτό ρε εσύ. Σε κατοχυρώνει σαν άνθρωπο αυτό.
0: Μιλάμε για ομορφιά τώρα, δεν μιλάμε για...
3: Δεν ήταν τόσο όμορφη για τα γούστα μας.
0: Ας είμαστε ρε Νίκο.
4: Εμένα δεν ήταν του γούστα.
0: Τη δεκαετία του 60 την έβλεπες αυτή τη γυναίκα και λιποθυμούσες που ήταν...
4: Τη δεκαετία του 60 δεν την έβλεπες.
2: Δεν τρώγανε και πολύ
0: τότε. Την έβλεπα στις ταινίες και τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, πάρα πολύ ρε, φύγαμε για ένα beat the bomb.
1: Γρηγόρη, περίμενε.
0: Πάμε για beat the bomb αμέσως μετά θα πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, beat the bomb 2-11-7-0-7-9-31 μέχρι 500. Δεν έχουμε δώσει φράγκο αυτό το μήνα. Πάρτε λεφτά!
5: Εκεί είναι το beat the bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Ανοίγω την ένταση του τηλεφώνου και πάμε για την τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
1: Είμαι άλογο. Εσείς είσαι.
0: Ναι.
7: Ο Παύλος είμαι, Γρηγόρη.
0: Έλα Παύλο μου, τι γίνεται.
7: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε.
0: Μια χαρά, αγόρι μου, μια χαρά. Έτοιμος να παίξεις, έχουμε ξαναπαίξει beat the bomb.
7: Όχι, όχι.
0: Ποτέ, από πού τηλεφωνείς.
7: Από Αθήνα, έχουμε παίξει πέρυσι.
0: Α, κέρδισες.
7: Κέρδισα, ναι, ναι.
0: Τι, πόσο.
7: 80 κάπου εκεί ήταν περίπου.
0: 80 ευρώ, ωραία. 80 ευρώ, καλά. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Μπορείς να πεις, πριν ξεκινήσεις, μπορείς να πεις λίγο, είμαι άλογα. Όχι, ο φίλος μας εδώ.
0: Ο Πέτρος.
1: Ναι, έχει την ίδια φωνή. Πέτρο, μπορείς να το πεις. Είμαι άλογα.
7: Άλογα.
0: Λοιπόν, Πέτρο μου, 3, 2, 1, Παναγή.
3: Beat the bomb, παίζουμε.
6: Beat the bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 2. 3. 4. 20 ευρώ. 50. 70. 90. 110 ευρώ.
0: Stop λέει. Γιατί δεν τα άφησε λίγο παραπάνω.
3: Δεν τα άφησε λίγο παραπάνω. Γιατί
7: φοβήθηκε. Πόσο παραπάνω ρε Γρηγόρη, θα σκαγε.
0: Ωραία, εντάξει, κάτσε να δούμε.
2: Τι έφυγε, κάτι.
0: Θα μπορούσε να πάει παραπάνω. Βάλε,
6: 120. 140.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά είσαι, Πέτρο, καλά είσαι.
2: Καλά έπαιξες.
0: Καλά είσαι, 110 ευρώ. Δύο μεροκάματα είναι, δύο μεροκάματα. Μια χαρά. Πετράν, μιλάς με Νάνση να πάρεις τα στοιχεία, να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. Φιλιά πολλά.
7: Γεια σας, παιδιά.
4: Γεια σας.

0: Τι ωραίο τραγούδι, πώς το έχει τραγουδήσει, το έχει τραγουδήσει ο Ακύλας. Το παλιό τραγούδι του Νίκου Μίχα, το Πάρτι, που το λέει πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Ήρθε και ο Ακύλας στην έκθεση, με συγκίνησε.
1: Ναι,
0: που τον είδα εκεί ο γλυκός μου, που είχε πάρα πολύ ωραίες συναυλίες. Σάρωσε αυτό το γλυκό παιδί με τα τόσο καθαρά μάτια. Τα μάτια του είναι όλος ο καθρέφτης της ψυχής του.
2: Δεν έχει τσίπλες.
1: Γιατί βάζει σταγόνες από το.
0: Δεν μπορούσε. Λοιπόν, εφορτιζάει, παιδιά. Λίγες μέρες έχουν μείνει για την κλήρωση ουσιαστικά τη δωροπιταγή των 2.000 ευρώ από την Effort Design, παιδιά, τη κατασκευαστική αυτή μονάδα από το Περιστέρι, που στέλνει έπιπλα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα φτιάχνουν στο χέρι, είναι handmade, ό,τι και αν φανταστείτε, ό,τι και αν δείτε. Ξαναλέω, δικά μου είναι αυτά που λέω, αλλά πραγματικά, γιατί είδα σε ταινία πράγμα, του το είπα, μου λένε μπορούμε να το φτιάξουμε. Βλέπετε σε περιοδικά κάπου έχουν κάτι πλούσιο αυτή, να πούμε, στο εξωτερικό, κάτι ωραία έπιπλα και αυτά. Άμα του το πάτε σε φωτογραφία, θα σα το φτιάξουν. Για όλα τα βαλάντια. Είναι απίθανοι, δεν έχουν showroom, μπορείτε να πάτε από κοντά, να μιλήσετε μαζί του, να του δείξετε τι ακριβώς θέλετε και να σας πούν τι μπορούν να κάνουν για σας. Με επαγγελματίες διακοσμητές σας κάνουν και τρισδιάστατο το σπίτι, το σαλόνι, για να δείτε μέσα αν αυτά σας ταιριάζουν. Μια πολύ ωραία πρόταση πραγματικά στην Ελλάδα του 26, www.f4design.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. Λοιπόν, 69 36 10 10 22, ονοματεπώνυμο και F For Design, για την κλήρωση των 2.000 ευρώ δωρεάν επιταγή.
2: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για την ενισχύση? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
3: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Στο φούρνο το Lidl ψήνουν κάθε μέρα πολλές φορές μέσα στη μέρα, γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν, Νάνση, για πες μας ένα άλλο θέμα έτσι που πραγματικά σου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί μου τα συζητάς μέσα στο αυτοκίνητο και σου λέω κράτα τα να τα πούμε με τα παιδιά.
3: Λοιπόν, δεν θα σας πω για ένα ζωάκι που έτσι
0: πάει και αυτό μου χάρηκε πολύ λίγο.
3: Γιατί η Εθνοφρουρά του Μεξικού υιοθέτησε ένα τσιουάουα, έτσι θα το πω για το καλό αυτό, θα πάω στο επόμενο, όταν το ηλικιωμένο ζευγάρι που το είχε δεν μπορούσε πλέον να το φροντίσει η Εθνοφρουρά του Μεξικού.
1: Έλα.
0: Όχι, το τσιουάουα του βάλανε κάμερα και τέτοια, δεν στο κάνανε πολεμιστή, δεν στο τσιουάουα.
3: Παιδιά, είναι πολύ γλυκούλικο αυτό που κάνανε.
0: Μαχητής τσιουάουα.
2: Πρέπει να είναι για ναρκωτικά για μικροποσότητες.
3: Τα τσιουάουα στο Μεξικό, παιδιά, γίνεται χαμός. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω.
0: Ωραία, τα κέντρα αυτή.
3: Πιο μακριά, στη Μαλαισία.
0: Τα τσιουάουα
2: είναι. Μαλαισίνα.
3: Στη Μαλαισία.
0: Να κρατήσουμε κατά αυτό που πήγαμε, φύγε έτσι από τον πλανήτη. Ότι τα τσιουάουα είναι σκυλιά για μικροποσότητες ναρκωτικών.
3: Ναι. Λοιπόν, στη Μαλαισία τώρα. Βιβλία, λέει, τσάντες και άλλα προσωπικά αντικείμενα στη σειρά. Φανταστείτε το, τα βάζουν στη σειρά, το ένα πίσω από το άλλο. Με αυτόν τον ευρηματικό τρόπο, οι ασθενείς που πηγαίνουν στα νοσοκομεία κρατούν τη θέση τους στην ουρά χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν οι ίδιοι. Κάθε αντικείμενο δηλαδή αντιστοιχεί σε έναν άνθρωπο, δημιουργώντας μια ουρά.
0: Όχι,
1: για να δω, Νάνση.
0: Όχι, σου.
1: Έλα, ωραίο, έξυπνο.
0: Όχι, σου έχω απάντηση, Γιώργο. Γιατί έψαχνα να βρω για δουλειές που κάνουν πλέον στον πλανήτη και μπορείς να πας. Ορίστε η δουλειά εδώ. Επαγγελματίας, αναμονή σε ουρά. Ορίστε.
3: Δες εδώ.
0: Λοιπόν, αυτό, εργαζόμενοι του.
1: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Και εδώ στην Ελλάδα μπορεί,
3: παντού,
0: να,
3: μπορεί
0: το κάνεις.
3: Να τον βάλεις. Κάποιο
0: εργαζόμενοι
3: να
0: του Task Rabbit, του Task Rabbit, ναι, πληρώνονται 50 με 150 δολάρια την ώρα.
1: Ναι.
0: Απλώς για να στέκονται σε ουρές, σε παρουσιάσεις της Apple ή δημοφιλή εστιατόριο για λογαριασμό εύπορων πελατών. Δηλαδή, ξέρεις εσύ ότι το τάδε εστιατόριο, ρε παιδί μου, το βράδυ έχει ουρά εκεί, ή η ταινία που θα πας έχει ουρά. Πας εσύ λοιπόν, κάθεσαι στο καφέ απέναντι, το πληρώνεις αυτό και το λες, κάτσε εκεί πέρα. Όταν έρθει η σειρά σου.
3: Γρηγόρη, εδώ όμως μιλάμε τώρα για παππούδια που περιμένουν στο νοσοκομείο και έχει βάλει.
0: Νοσοκομείο,
3: ο ένας έχει βάλει το μπουκάλι με το νερό. Ο άλλος έχει βάλει μια σακούλα. Ο άλλος έχει βάλει ένα βιβλίο.
1: Και να σου πω και κάτι, είναι και πάρα πολύ έξυπνο αυτό. Γιατί να μην το κάνει.
0: Συμφωνώ, ρε φίλε, αλλά το ζήτημα είναι. Το ζήτημα ο σκύλος βάτραχος. Το ζήτημα είναι, ρε φίλε, αυτοί που έχουν λεφτά. Ναι. Δεν θα πήγαινε σε δημόσιο νοσοκομείο που θα μπορούν να πληρώσουν κάποιον για.
3: Αλλά εσύ, α πούμε, αν πήγαινε σε αυτήν την ουρά, τι θα άφηνε.
0: Τι θα άφηνα εγώ, αν πήγαινε σε αυτήν
3: την ουρά. Ναι, γιατί ο άλλος που είχε αφήσει το μπουκάλι με το νερό και που ξέρει ότι είναι δικό του το μπουκάλι. Μπορεί να έχω αφήσει κι εγώ.
1: Εγώ θα βγάζα την μπλούζα μου και θα άφηνα την μπλούζα μου.
0: Για να δείξει το σώμα στους άλλους.
2: Ναι. Το παιδί αφήνεις. Εγώ βάζω τα παιδιά μου συνέχεια στις ουρές.
1: Ποιανού είναι.
2: Πάω για σινεμά και το βάζω. Εσύ κάτσε το popcorn. Εγώ πάω να βγάλω εισιτήρια.
0: Αυτό το... ομαδική δουλειά.
3: Σου λέει να αφήσει ένα αντικείμενο και να κάνει.
1: Εγώ είπα την μπλούζα μου.
3: Κάτι που έχει μέσα στην τσάντα σου πρέπει να αφήσει.
0: Τι να αφήσει, μωρέ, να είσαι και αυτό το πράγμα. Αφήσει να δω, εγώ θα αφήνω ένα κουκλάκι.
3: Ή δεν θα αφήνε το καπέλο σου.
0: Ένα κουκλάκι. Όχι, γιατί θα ήταν χάλι τα μαλλιά μου. Ένα κουκλάκι θα
2: αφήνω. Ένα μπρούζι.
0: Ένα κουκλάκι. Ένα κουκλάκι.
3: Για να δω, εγώ τι έχω μέσα στην τσάντα μου. Τι θα
1: ένα κουκλάκι. Για να δω κι εγώ.
3: Εσύ μη δει.
0: Εντάξει τώρα με το μάπου και από σεβασμό, τι να αφήσει ρε Νάνση εκεί πέρα.
1: Εσύ ας το κραγιώσεις.
0: Τώρα άλλο θέλω να ρωτήσω.
3: Ρε εσύ δεν θα το άφηνα, αυτό το έχω χάσει σοβαρά. Πολλές φορές.
0: Για 50 με 150 ευρώ κάθε σε.
3: Α, θα άφηνα αυτά τα λαχεία που μου έβαλε ο Γρηγόρης που δεν θυμάμαι πότε τα έβαλε.
0: Χθες τα πήρα, σε μια κυρία.
1: Πότε κληρώνει.
3: Κάτσε να δω.
0: Να σου πω, για πες.
3: 14.
0: Θα την έκανε στη δουλειά, ναι, θα την σίγουρα.
1: Όχι για 50, δεν την έκανε. Για 150 θα την έκανα.
0: Την ώρα.
1: Ναι, 150 ευρώ την ώρα.
3: Ο Ουράς.
0: Ναι.
4: Και εγώ θα την έκανα.
3: Θα την κάνατε. Δεν είναι ρε.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνει τώρα για τη λεφτά μιλάμε. Θα δουλεύει 10 ώρε, θα βγάζει 1200 ευρώ τη μέρα επί 30.
0: Ξέρεις τι είναι να κάθεσαι όρθιο σε ουρά.
1: Άσε με μωρέ Γρηγόρη.
2: Θα πάθει ποδάγρα.
0: Θα καθόσουν να.
1: Σιγά.
3: Παιδιά, αυτή τη δουλειά δεν την έκανα με τίποτα. Εγώ όταν περιμένω στην ουρά μου πιάνουν τα νεύρα.
0: Και εγώ έχω μνευματικό.
3: Θέλω να φεύγω.
4: Δεν παίρνει λεφτά.
0: Κουνιέμαι, κάνω ράνο.
1: Δεν έχω κανένα θέμα. Θα παίζω και με το κινητό. Θα ασχολούμαι μια χαρά.
3: Αλήθεια.
0: Το μόνο που θα μπορούσα να σκεφτώ να κάνω, αυτό θα ήταν μια πολύ
3: ωραία.
0: Να έχω μαζί μου τέτοιο από αυτό που βγαίνουν στις παραλίες καθισματάκι.
2: Το πτυσσόμενο.
3: Α, ανακάθεση.
1: Ρε φίλε, είσαι προβόπαπους.
0: Μα προβόπαπους είναι. Θα άνοιγα το καθισματάκι μου, θα καθόμουν, περπατάνε, θα περπατούσα πιο εκεί. Έτσι, ναι. Θα έπαιρνα και τα 150.
3: Γιατί δεν πάρεις μεροδάκια.
0: Μεροδάκια.
1: Να, πηγαίνεις και έτσι.
0: Του γραφείου, ναι.
5: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφόνου.

0: πραγματικά που σαρώνει και σπάει τα ταμεία. Τραγουδάρα. Παρασέρα. Αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή που τα ακούσαμε. Λοιπόν, Betabet από το 1990. Η εταιρεία που η αποστολή της είναι η προσφορά σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας και δυνατότητα αποκατάστασης και ανακούφισης αλλά και ποιοτικής παράτασης της ζωής του κάθε ανθρώπου που έχει πρόβλημα. Η εταιρεία από εδώ και 3 δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, στα ορθοπαιδικά, είδη νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά μαξίδια. Betabet.gr, 4 φυσικά καταστήματα, Γαλάτσι, Χορδίου 14, στον Ερυθρό Σταυρό, Σωτηρίας του Λαϊκού Νοσοκομείου απέναντι. Και να θυμάστε ότι οτιδήποτε και να συμβεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, οι άνθρωποι εκεί μπορούν να σας παρέχουν τα πάντα, γιατί δυστυχώς στα θέματα υγείας όλα γίνονται ξαφνικά. Λοιπόν, μάλλον τα περισσότερα, όχι όλα. Smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ το δώρο από την Betabet. Στείλτε μήνυμα 6936-101022. Στο τέλος του μήνα το κληρώνουμε. Ονοματεπώνυμο και Betabet.
1: Ντους, βούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρείς περισσότερη απώλεια τριχών, είναι κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα το μαλλιό σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπέρα μαλλιά.
2: Και φυσικά θέλω να σου πω ότι αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, jobfind.gr, αφού χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr για τους κατάλληλους υποψήφιους που συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Νίκο, η Μέρη Σφυράκη λέει ότι δεν της κάνεις ένα χατήρι να παίξει λίγο Βαλερών. Είναι τόσο φανατική ακροάτρια. Βάλε λίγο Βαλερών.
3: Αλλά χατήρια στους ακροατές μας.
0: Όχι, η Μέρη δεν είναι απλή ακροάτρια. Η Μέρη είναι φανατική.
3: Είναι και κούκλα.
0: Ναι, είναι φανατική ακροάτρια η Μέρη.
3: Λοιπόν, λέμε παιδιά συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν και να πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αλλά το Vodafone See You λέει, και εγώ συμφωνώ στο full, ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκτός από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full, ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafonesiu.gr. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα λύγει και το giveaway που έχω ανεβάσει στο Instagram με τα ωραία ταχνά τα προϊόντα της φίλης μου της Διαμαντούλας, diamandoula.gr. Μπείτε να πάρετε μέρος, το μεσημέρι θα την κάνω την κλήρωση.
1: Διαμαντούλα, turbo αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Και φυσικά αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση, την ποικιλία που θες, και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να σου προσφέρουν κάθε μέρα τα καταστήματα Lidl με προσεκτική επιλογή. Πάνω από 130 κωδικούς φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Και τώρα με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει και να την εγγυάται.
0: Βάλε λίγο Βαλερόν, βάλε λίγο Γοράκι να ακούσει.

0: Εντάξει, ο Ρώσο Βαλερό νομίζω ότι έχει ξεφύγει από τα ελληνικά δρόμενα, έτσι. Έχει πάει στο άλλο επίπεδο. Μου έχουν πει για το Σκορπιό κάτω ότι μπορεί να το συναντήσει το Βαλερό και με ορχήστρα. Δηλαδή να παίζει μουσική και να έχει πίσω ορχήστρα.
1: Βεβαίως, έχει κάνει και τέτοια.
2: Τι ζήσει,
1: έχει κάνει ωραίες δουλειές, πολύ ωραίες.
3: Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας, παιδιά, είναι η Στοίχημαν, που εκτός από χορηγός της εκπομπής μας είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρι, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει με τη Στοίχημαν. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
4: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι, ο Σφαίρα 102.2 δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Η Νάνση Αντωνίου από εδώ και ο Παναγιώτης Ροζάτος από εκεί θα βρίσκονται εκεί και θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lounge, εμπνευσμένη από τον μαγευτικό κόσμο της ψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Ελάτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να γνωρίσετε από κοντά τα 3 νέα σακινευτικά αρώματα και εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Όσοι βρίσκεστε εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε τον διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα λέμε εκεί.
3: Φυσικά έτσι με αυτούς τους υπέροχους ήχους Βαλερών και Μισιρλού και Χαμός και τέτοια θέλω να σας πω ότι σήμερα το βράδυ έχει The Tonight Show, γιατί να μην διαφημίσουμε τη δουλειά μας. Θα είναι καλεσμένος, παιδιά, ένας δημοσιογράφος που εγώ προσωπικά ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσω, γιατί δεν τον...
0: Συγγνώμη, ποιος είναι, Παναγή? Βλέπεις σε όλα τα ρεπορτάζ τις ειδήσεις εδώ και χρόνια έναν τύπο με ένα μπλοκάκι που γράφει από πίσω.
4: Ναι.
3: Όλοι κρατάνε μικρόφωνο.
0: Ένας μακριά μαλλιά που
3: και
0: κρατάει.
3: Γράφουν.
4: Ναι, φίλε, και όμως το έχω παρατηρήσει. Έχεις
0: παρατηρήσει
4: το δίκιο.
0: Που έχει ένα τευτέρι και είναι σαν να γράφει μία παντζάρο σαλάτα, ένα τζατζίκι. δύο λουκάνικα.
4: Μια ρώση.
0: Λοιπόν, αυτός είναι.
4: Και παίρνει παραγγελία.
0: Φαντάσου, έχει, η τεχνολογία έχει πάει. Κινητά, αυτά, μικρόφωνα τα πάντα. Αυτός γράφει ακόμα με το χέρι.
3: Εντάξει, η μορφή, η μορφάρα.
0: Για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες και κάθεται και γράφει με το μπλοκάκι, έρχεται με το μπλοκάκι του στο Tonight.
3: Δημήτρης Γιανακόπουλος.
0: Μεγάλη
3: λοιπόν,
0: μορφή.
3: Αυτό είναι το όνομά του, δεν είναι τυχαίο το όνομά του. Mm. Θα έρθει.
4: Γιανακόπουλος λέει.
0: Ναι, έτσι.
3: Θα έρθει λοιπόν και μιλάει για πάρα πολλά πράγματα που εντάξει τώρα είναι πραγματικά ένας ρεπόρτερ του δρόμου. Πολύ ωραία ιστορία, πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ χάρηκα που ήρθε. Νίκος Μέλος, που τον βλέπουμε, ο Θωμάς από το Κρίνο και Αγκάθι, που αυτό το παιδί και αν πέρασε και αν δεν πέρασε με την υγεία του, πέρασε καρκίνο, το ομολογεί και βλέπεις πως πραγματικά ένα νέο παιδί το αντιμετώπισε και τι λέει όλο αυτό. Και Μοχάμπετ Αμπού.
0: Ο Τινίσιος που ζει στην Ελλάδα, ερωτικός μετανάστης. Μια φοβερή φυσιογνωμία. Λοιπόν, το βραδάκι κατά τις 12. Να είσαστε καλά, να περάσετε μια πολύ όμορφη μέρα, κυρίες και κύριοι. Διότι η ώρα είναι 3 λεπτά μετά από τις 10. Α, και να σας πω κάτι, παιδιά, τι ήτανε.
4: Τι ήτανε.
0: Αυτό ήτανε, μωρέ.

0: Αντωνίου.
1: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Γεια σου, Σαλούδης.
0: Ο ταλαντούχος Γιώργος Λιανός. Έρχεται η Βέρυλα μέχρι και τη μία. Να είσαστε καλά. Σφαίρα 102,2 μέχρι αργά το βράδυ. Ακούστε το πρόγραμμα που μπορεί να σας φτιάξει την ημέρα. Εμείς ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα.
1: Σήμερα ξεκινάς κι εσύ.
0: Ναι, το βράδυ
2: έχει
0: ο Λίν. Για εμάς που παίζουμε πόκερ, τους καρτοπαίκτες είναι
2: όλα μέσα.
1: Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
1: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
0: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάση Εφημιάδη, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρη Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή? Δεν μπήκες και στο δουλευταρά?
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus
1: έως 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
16: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
19: Δέκαμε μία. Βερίνα Ευαγγέλου.
20: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλοι υπέροχα. Και σήμερα Δευτέρα 12 του Οκτώβρη, 12 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Ο καιρός καλός, ευχαριστηθείτε τον τώρα. Γιατί θα ξεκινήσουν και οι βροχές, θα τα πούμε όμως όλα στην πορεία της εκπομπής. Σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη Μάχη Σιμεών Βαλάντης. Α, και ο Βαλάντης μας. Είναι Χρυσοβαλάντης ο Βαλάντης μας. Χρόνια πολλά με υγεία. Αν έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία. Αν έχετε τα γενέθλιά σας. Καλή εβδομάδα, δεν είπα, από τώρα. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102. Τι κάνετε, από πού μας ακούτε και πώς πέρασατε το Σαββατοκύριακο σας? Εννοείται κατά τα άλλα καφεδάκι και του πατάω να ξεκινήσουμε. Ο Θοδωρής.

0: και Άννα Βύση, 31 λεπτά μετά από τις 10. Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Ευχόμαστε έτσι όλοι να το ακούσουμε ξανά live κάποια στιγμή. Δευτέρα λοιπόν, 12 του Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα, καλημέρα και καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, πάνω απ' όλα. Και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση, έχει λίγο κίνηση σήμερα. Δευτέρα ξεκινάει η εβδομάδα, καταλαβαίνετε. Όχι όμως τρομερά πράγματα, θα μπορούσε να είναι χειρότερα. Τώρα έχει ανοίξει ο Κηφισός, μια χαρά, λίγο κολλάει στο ύψος της Νέας Ιωνίας, στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Κηφισίας από την άλλη κολλάει στην άνοδο κυρίως, στο ύψος του Χαλανδρίου, στο ύψος του Ψυχικού και μετά το Δαχτυλίδι. Στο Μαρούσι εντοπίζω μια κινητικότητα. Μεσογείων, Κατεχάκη, καθαρές αυτή την ώρα. Δεν είναι ότι θα δυσκολευτείτε. Και η Αλεξάνδρας. Πάω προς το κέντρο λίγο στη Βασιλή Σοφίας. Έχουμε κινησούλα και λίγο στην Αρδιτούλη. Ο πόλος Βουλιαγμένης ανοιχτές αυτή την ώρα. Έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά γύρω-γύρω εκεί στα Πέριξ. Στη Λεωφόρο Αθηνών μια χαρά. Και στην Αττική οδό καθυστερήσεις μόνο στις εξόδους για Λαμία του πεντάληπτου. Όχι κάτι το τρομερό. Μηνυματάκια στο Viber 6936101022. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε αυτό το πρωινό της Δευτέρας, κατά τα άλλα break και έρχομαι σε δύο λεπτά.
1: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Μακιάμπι, στο Top Park, στον Πειραιά, Πειραιός 86, Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
2: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
12: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά.
5: Εγγύηση ζωής.
14: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
15: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
16: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: 59 χρόνια Μόρις.
18: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
19: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
20: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
19: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
20: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
19: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
20: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
19: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
21: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
23: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή στο νοσοποιητικό από την Bayer.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
25: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
26: Σφαίρα 102.
0: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή, όπως πάντα θα έλεγε κανείς, στον Σφαίρα 102.2. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 12 του Οκτώβρη, λοιπόν, στα μέσα αυτού του μήνα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Σχεδιάζεται ο νέος φοιτητικός ποιητή, βιβλιοθήκη, προτζέκτορας, κονσόλα, καναπές. Όσο σε φτιάχνει τη νέα σου φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, 1 μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε box αλλά και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Πάμε να δούμε τώρα τα του καιρού, γιατί καλά ξυπνήσαμε σήμερα. Αλλά έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες όλη την εβδομάδα. Βουτιά της θερμοκρασίας σου λέει και 8 βαθμούς στην Αττική. Αλλά να σου πω και κάτι, βαρέθηκα. Καταρχάς έχω ασπρίσει από το καλοκαίρι. Δεν θέλω να βγαίνω, ρε παιδί μου, κάτασπρη. Τώρα θέλω να κρυφτώ με τα μακριμάνικα και τα μπουφάν. Δεν μου αρέσει. Μου έχει φύγει αυτό το μαύρισμα της Λατίνας και δεν μπορώ πια. Κατάλαβες, θέλω λίγο χειμώνα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Από αύριο Τρίτη κυρίως θα έρθει το πρώτο. Στην υπόλοιπη χώρα, βέβαια, στα πιο βόρεια από σήμερα, αλλά και χθες γινόταν χαμός από τις βροχές. Τώρα μιλάω λίγο για την Αττική πιο συγκεκριμένα, ότι από αύριο θα αρχίσει το τρελό πανηγυράκι με τις βροχές και θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή. Από την Πέμπτη θα έρθει ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό και θα φέρει εκ νέου επιδείνωση του καιρού. Από την Παρασκευή θα σταματήσουν λίγο οι βροχούλες, θα βρέχει, αλλά όχι τόσο πολύ. Αλλά η θερμοκρασία θα πέσει στα τάλταρα. Αυτά, να περιμένετε βροχές, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. 6936 10 102, το Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, θα ήθελα να μάθω. Καλημέρα Χάρη. Καλημέρα Χάρη Λεπιδάκη. Πάμε να ακούσουμε τώρα Γιώργο Ζαμπάνη, Γιώργο Κακοσέο. Α, και Σάκη Ρουβά, και ξανάρχομαι.

εσύ, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Σάκη της καρδιάς μας. 8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Έτσι να ευχηθώ. Είμαι η Βέρνη Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία τα Marine Μαρμελάδα. Ναι, παιδιά μου, είναι γεγονός γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολότητας. Δηλαδή, αν το έχετε, πάτε τα Marine. Μαρμελάδα το Marine είναι φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ανήλικες και παιδιά ανά των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία από τη Γερολιμάτος International. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Γερολιμάτος International ΑΕΒ είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923 και έχει έδρα την Αθήνα. Αποτελεί μια από τις πιο παλιές οικογενειακές επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς. Όπως και όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, εννοείται καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μηνυματάκια στο Viber που είστε τι κάνετε αυτό το πρωινό της Δευτέρας και από πού μας ακούτε. Ξέχνω ότι ήξερες μέχρι σήμερα για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σου. Έχει έρθει, παιδιά, είναι φανταστικό το Gleam Mystery Wash. Είναι πρωτοποριακό, είναι ανέπαφο. Γρήγορο πλυντήριο αυτοκινήτων χωρίς βούρτσες, με ρομποτική τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, δεν έχει ξαναγίνει αυτό εδώ. Χωρίς επαφή, χωρίς περιττές αναμονές. Μόλις 7 λεπτά για ένα ολοκληρωμένο εξωτερικό πλήσιμο. Είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, οπότε κλείνεις ματάκι και λες τα λέμε στο Gleam Mystery Wash. Και για το εσωτερικό έχεις πολλαπλές επιλογές καθαρισμού σε ένα σύγχρονο χώρο σχεδιασμένο για να κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Απόλαυσε το αγαπημένο σου ντυμέλο καφέ από το drive-thru του Gleam. Πλένεις, καθαρίζεις, παίρνεις τον καφέ σου, συνεχίζεις τη διαδρομή τόσο απλά. Gleam Drive It, Repeat It είναι στη Λεωφόρο Αθηνών 178 στο Περιστέρι. Να πω ότι Gleam Mystery Wash σας χαρίζει το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας. Αν θέλεις λοιπόν να πας να πλύνεις το αυτοκίνητό σου, αυτό το υπερθέαμα, στείλε τώρα στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Gleam και το ονοματεπώνυμό σου, αποστολή στο 6936 10 102, και θα στα κανονίσουμε εμείς και η Gleam. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε. Καλέ, sorry, το μικρόφωνο στη δεύτερη

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Χθες ξέρεις τι έγινε, χθες έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω, είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Άνση. Τι γελάζε βλάκα, προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ, γιατί γελάζε.
3: Ναι, τι αποπειράθηκες να τις φτιάξεις.
2: Έβαλα στο Google συνταγή για μουσακά. Και με το που βάζω συνταγή για μουσακά με απαντάει ρε.
3: Τι.
2: Λέει γιατί με κουράζεται ρε μαλακά, θα παραγγείλετε στο τέλος.
4: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Σφαίρα 102,2.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
17: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
18: Και νιώθω. Vistabet.
19: Και καλή διασκέδαση.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
21: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
22: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
23: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
25: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
26: Σφαίρα 102-2
27: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
28: Έχουμε κορδελίτσα δεύτερης ώρας της εκπομπής, ένα μόλις λεπτό μετά από τις 11, Δευτέρα 12 του Οκτώβρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, είμαι η Βερίνα Βαγγέλου μαζί. Μέχρι για τη μία το μεσημεράκι, για την έρευνα της ημέρας φύγαμε. Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη χρησιμοποιούν αυτές τις 9 φράσεις και κερδίζουν το σεβασμό όλων. Γιατί? Έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που κερδίζουν το σεβασμό των άλλων χωρίς να προσπαθούν να επιβληθούν, χωρίς να υψώνουν τον τόνο της φωνής τους ή να αποδεικνύουν διαρκώς την αξία τους. Και πιστέψτε με, όταν θα σταματήσετε όλο αυτό το πράγμα με τον εαυτό σας να αποδείξω αυτό, εκεί, το άλλο, και έχεις καταλάβει τι είσαι, αχ παιδιά, θα σας φύγουν τόσο βάρη από πάνω σας. Δεν καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Θα είστε τόσο ήρεμοι, γιατί ξέρεις πολύ καλά τι είσαι και δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα και σε κανέναν. Νούμερο 1. Συγγνώμη γι' αυτό. Το να ζητάμε συγγνώμη απαιτεί αυτογνωσία και συναισθηματική ωριμότητα. Οι άνθρωποι που αναγνωρίζουν λοιπόν τα λάθη τους δεν προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά τους, αλλά δείχνουν ότι υπολογίζουν τα συναισθήματα των άλλων. Να λέτε συγγνώμη είναι πολύ καλό. Εντάξει, μην είστε εγωιστές. Νούμερο 2. Ας το συζητήσουμε. Αντί να αποφεύγουν τις συζητήσεις, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι καλλιεργείται η εμπιστοσύνη και περιορίζονται οι παρεξηγήσεις. Εντάξει, είμαστε ενήλικες άνθρωποι, οπότε τα συζητάμε. Νούμερο 3. Μπορώ να καταλάβω πώς αισθάνεσαι. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με κάποιον για να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά του. Θα ήταν και βαρετό να συμφωνούμε συνέχεια με όλους. Συγκεκριμένη φράση δείχνει ενσυναίσθηση και διάθεση να δούμε μια κατάσταση από διαφορετική οπτική. Νούμερο 4. Αυτό περιμένω από εσένα. Οι ξεκάθαρες προσδοκίες βοηθούν λοιπόν στην αποφυγή παρεξηγήσεων και απογοητεύσεων. Οι άνθρωποι με συναισθηματική νοημοσύνη εκφράζουν τις ανάγκες τους χωρίς να περιμένουν από τους άλλους να μαντέψουν. Νούμερο 5. Ας βρούμε μαζί τη λύση. Η συνεργασία αντί του ανταγωνισμού είναι βασικό στοιχείο της συναισθηματικής ωριμότητας. Όταν κάποιος λοιπόν αντιμετωπίζει μια δυσκολία, η διάθεση να αναζητήσουμε μαζί μια λύση δείχνει έμπρακτη υποστήριξη. Νούμερο 6. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Η αναγνώριση της παρουσίας και της προσφοράς λοιπόν είναι αυτή. Νούμερο 7. Ας μιλήσουμε, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη δεν σημαίνει ότι ανεχόμαστε τα πάντα. Αντίθετα, περιλαμβάνει την ικανότητα να θέτουμε σαφή όρια χωρίς προσβολές και επιθετικότητα. Με αυτή τη φράση, λοιπόν, δείχνουμε ότι είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά δεν αποδεχόμαστε συμπεριφορές που μας μειώνουν ή μας πληγώνουν. Νούμερο 8. Θέλεις να σου δώσω τη συμβουλή μου ή προτιμάς να σε ακούσω? Γιατί δεν αναζητούν όλοι λύσεις στα προβλήματα που μοιράζονται, απλά κάπου θέλω να τα πω. Και νούμερο 9. Χαίρομαι για εσένα. Οι άνθρωποι που αισθάνονται σιγουριά για τον εαυτό τους μπορούν να χαρούν με την επιτυχία των άλλων χωρίς να συγκρίνουν με τη δική τους πορεία. Καλά, άμα μπαίνετε και σε συγκρίσεις, πάει. Όλοι οι άνθρωποι πέφτουμε, έτσι, σε αυτή τη λούπα. Πολλές φορές δηλαδή έχει τύχει να συγκρίνεις τον εαυτό σου με κάποιον άλλον, αλλά όχι γιατί εσύ χαράζεις το δικό σου δρόμο με το δικό σου τρόπο και τις δικές σου πράξεις. Όλα τα υπόλοιπα, κανείς δεν είναι ίδιος με κανέναν, καμία καριέρα δεν είναι ίδια, καμία δουλειά δεν είναι ίδια, καμία σχέση δεν είναι ίδια και κανείς δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Αυτό το ξέρουμε. Όταν το καταλάβουμε λοιπόν και το συνειδητοποιήσουμε, θα είναι όλα πάρα πολύ πιο απλά. 6936 10122 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από όπου μας ακούτε. Πάμε σε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά και τα λέμε σε λιγάκι.

0: εδώ και Δέσποινα. 31 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 12 του Οκτώβρη, με Βερίνα Ευαγγέλου. Πού είστε, ρε παιδιά, στείλτε μου λίγο τα μηνύματά στο Viber 6936 10 102, που μας ακούτε. Have you met Kiko? Γιατί Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Αν έχετε δει και το διαφημιστικό, είναι καταπληκτικό. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Είναι όντως από τις αγαπημένες μου και εμένα εταιρείες, τα gloss. Είναι φανταστικά, φανταστικά. Σίγουρα ποτέ δεν λείπει από τη τσάντα μου ένα γλωσσό Kiko, τουλάχιστον. 6936 10 102, το Viber. Που είστε, τι κάνετε, όπου μας ακούτε λοιπόν. Μπήκατε στο αυτοκίνητο και είπατε, εδώ θέλει γενική, γιατί έχει σκόνη, μπορεί να έχει άμμο από τις καλοκαιρινές σου διακοπές, λεκέδες, τα πάντα, φαγητά μέσα. Στο 11888 για όλα, κλείνεις βιολογικό καθαρισμό και έρχονται στο χώρο σου σε όλη την Αττική, και για όλο τον Οκτώβριο υπηρεσία είναι στα 54 και 90 λεπτά το ευρώ αντί για 59 και 90. Μπες στο 11888.gr, πάρε το 11888 και κλείστο. Ούτε μετακινήσεις, ούτε αναμονές, ούτε τίποτα. Καλείς, γίνει τη δουλειά σου και bye. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λίγο.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγία, αν βάζαμε τίτλο στη σχέση σου με την Ελένη, τι τίτλο θα μπαινε?
3: Τόλμη και γοητεία.
2: Γιώργο, εσύ τι θα έβαζε στη σχέση σου?
4: Lion King.
2: Εσύ, Νίκο?
5: Ο Λίκος και η κοκκίνο σκουφίτσα.
6: Εσύ, Γρηγόρη?
2: Καλά σε μένα τώρα, για τους άλλους μιλάμε.
1: Έξι με 7, 8,
7: 9,
1: 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
8: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στον σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα σπρατή.
3: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2
0: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Σφαίρα 102,2.
6: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
6: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
6: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
6: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
6: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
7: Όχι.
6: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
6: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
7: Όχι.
6: Α, εντάξει, γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ανανέωστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη USK διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Πάλι σχολή.
16: Πάλι γραφείο.
17: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες

0: είναι καλό.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
4: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
5: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
4: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
6: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
7: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
4: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
8: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Δευτέρα 12 του Οκτώβρη, 40 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μέχρι και τη μία παρέα θα είμαστε. Λοιπόν, έχω διαβάσει εδώ μία έρευνα που πολύ με έχει στεναχωρήσει, αλλά είναι γεγονός. Η Ελλάδα, λέει, έχει πάρει θλιβερή πρωτιά σε εργασιακό άγχος και κατάθλιψη. Στο 49% το ποσοστό των εργαζομένων, έτσι, πρώτη θέση στην Ευρώπη για εργασιακό άγχος και κατάθλιψη βρίσκεται η χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας που ήταν προχθές το Σάββατο, σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους λοιπόν αναφέρει προβλήματα που συνδέονται με την εργασία, ενώ η Φινλανδία ακολουθεί με 45% και η Κύπρος και η Πολωνία με 41%. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά νέα μέτρα κατά του εργασιακού στρες και καλά κάνει, του burnout και της παρενόχλησης, με την Κομισιόν να καλείται να απαντήσει μέσα σε 3 μήνες. Άντε για την Ελλάδα να το καταλάβω που είμαστε, εν πάση περιπτώσει, αλλά η Φινλανδία που μας το παίζουν εκεί, χάι χούι και ο πιο ευτυχισμένος λαός, ας πούμε, του κόσμου και. Τι φάση τώρα με το 45%, δηλαδή έχουμε εμείς 49 και έχει η Φινλανδία 45% στο εργασιακό άγχος, που εκεί υποτίθεται δουλεύεις 6 ώρα και έχεις και τους μισθούς σου, τους τεράστιους και τα έχεις όλα. Δεν ξέρω τι να πω, ίσως οι άνθρωποι εκεί κάτι παίζει. Όπως και παντού, εντάξει, δεν το συζητάμε, σε όλες τις δουλειές και σε όλες τις χώρες. Είμαστε κι εμείς εδώ, αυτό προσπαθούμε, παιδιά, να φτιάχνουμε το κέφι ο ένας του άλλου. Καταλάβατε τώρα, μαζί θα τα ξεπεράσουμε και τα άγχη και όλα. Τι να κάνουμε. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Ακύλας με το πάρτι που πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Πριν όμως να σου πω ότι ξέρεις τι λένε για τις επαναλήψεις. Καμιά φορά λέει κουράζουν. Εκτός φυσικά αν μιλάμε για τις παραγγελίες στο box, γιατί τώρα με το box booster. Όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 ευρώ στη δεύτερη, 4 στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε, γιατί να σταματήσεις σε μια παραγγελία, δεν υπάρχει λόγος. Είναι το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Φύγαμε για μουσικούλα.

0: αισθάνεται.
1: Καλά, καλά. Πόσο ωραίο τραγούδι και πόσο ωραία. Το είπε και ο Ακύλας, έτσι, σε αυτή την επανεκτέλεση. Το πάρτι, αν θυμάστε, είναι του Νίκου Μίχα από το Fame Story, έτσι το παιδί. Το έχει γράψει σε στίχους και μουσική και θέλετε να σας πω και χρονολογία. Ήμουν 9 και γέρασα. Το 2005, παιδιά, το 2005. 8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, Δευτέρα, 12 του Οκτώβρη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, στον Σφαίρα 102,2 και έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Μαρμελάδα Ταμαρίν στο πλευρό μας, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλαιότητας. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Ταμαρίν διατίθεται σε δύο συσκευασίες, ένα γυάλινο βάζο με πράσινο καπάκι ασφαλείας και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για τα ταξίδια για εύκολη μεταφορά. Είναι αποτελεσματικό λοιπόν εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το tamarin.gr. Σε άλλα νέα, να σας πω ότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 έως και τις 4 το μεσημέρι ο Σφαίρα δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Τζορτζάδος θα βρίσκονται εκεί και θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν λοιπόν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lange, εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποίησης. Τρελάνετε με τώρα, τρελάνετε με, γιατί εγώ μόνο Σουπλίν παίρνω εδώ μεταξύ. Και άμα βγάλει τώρα, θα τρελαθώ, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, για να γνωρίσετε από κοντά τα 3 νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, γιατί όσοι βρίσκεστε εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε το διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Επομένως τα λέμε εκεί. Α, θα πάω κι εγώ. Θα πάω κι εγώ να δω τα νέα Σουπλίν de Lange. Μικρή διακοπή και επιστρέφω για την τρίτη. Καλέ, ναι, πότε μπαίνουμε στην τρίτη ώρα. Α, καλά.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
3: Hey! Καλημέρα, AI.
4: Καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Αρμάντο. Εσένα πώς σε λένε?
3: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
3: Τον Παναγίτο του Τζάτο, τον ξέρεις?
4: Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία. Βέβαια, βέβαια.
3: Ψεύτη. Το ξέρεις, ρε ψεύτη.
4: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος, ο Τζορτζάτος, το ξέρω, το ξέρω.
5: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις, ρε?
6: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα,
5: καρέτα. Α, με ξέρεις.
6: Είναι Παναγίος, το ξέρεις, το ξέρεις.
3: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος?
4: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
3: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
5: Με φοβίζει.
4: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
5: Μαλακίες έλεγε.
4: Και ανοίξει ότι
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
7: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
8: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
7: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
9: Ξεκινά σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί? Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Να δω

0: Μεσοβράδια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Transavia. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

0: Εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
7: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
8: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
7: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
6: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
7: Ορίστε!
6: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
9: Λακιώτης. Από το 1978, η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
10: Σφαίρα 102-2.
11: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
12: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα, 2 λεπτά μετά από τις 12. Καλημέρα, είναι Δευτέρα 12 του Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα, ολούθε έτσι, ολούθε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας, Ντισόνι ρολόι. Καταπληκτικό. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ντισόνι, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936-10-1022. Και πολύ καλή επιτυχία. Ήμουν εδώ και χάζευα στη σελίδα Fact στο Instagram, που έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, έτσι αν σας ενδιαφέρει. Και λέει τα 4 πιο συχνά πράγματα που μετανιώνουν οι άνθρωποι προς το τέλος της ζωής τους. Κύριε παιδί μου, που σε πιάνει και κάνεις τον απολογισμό σου, τι έκανα στη ζωή μου, τι δεν έκανα στη ζωή μου, τι θα έπρεπε να έχω αλλάξει κλπ. Νούμερο 1 είναι: μακάρι να είχα ζήσει όπως ήθελα εγώ, όχι όπως περίμεναν οι άλλοι. Και αυτό ξεκινάει από την παιδική ηλικία, που οι γονείς λένε ότι πρέπει να σπουδάσεις γιατρός ή δικηγόρος. Και όσο και αν τετριμένο φαίνεται αυτό, συμβαίνει ακόμα και είναι απίστευτο. Νούμερο 2. Μακάρι να μην είχα δουλέψει τόσο πολύ. Νούμερο 3. Μακάρι να είχα το θάρρος να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Παιδιά, να λέτε ό,τι νιώθετε. Είναι καλό να τα λέμε. Είναι δύσκολο πολλές φορές, αλλά θέλει λίγο δουλειά και λίγο πίεση, ας πούμε, προς τον εαυτό σου. Αλλά είναι καλό να λέμε τα συναισθήματά μας, γιατί είμαστε άνθρωποι. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Και νούμερο 4, μακάρι να είχα επιτρέψει τον εαυτό μου να είναι πιο ευτυχισμένος. Έτσι, όλα αυτά που σας είπα είναι το kind reminder της ημέρας. Να ζούμε τη ζωή μας, να μην αφήνουμε τις όμορφες στιγμές, τις μέρες, τις ώρες και τα χρόνια να περνάνε και να είναι όσο πιο ποιοτικά γίνεται, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα και τις δουλειές και όλα. Δεν το συζητάμε καν αυτό, εννοείται. Απλά όλη αυτή η πίεση που ρίχνεις στον εαυτό σου για διάφορα πράγματα, σίγουρα μόνο σε καλό δεν βγαίνει. Μηνύματα στο Viber λοιπόν, σας παίρνουν και εσάς οι φίλοι σας και οι γνωστοί και σας ρωτάνε: ξέρεις κανένα καλό δερματολόγο? Μήπως έχεις κανένα δικηγόρο, συμβολιογράφο? Πού θα βρω ανταλλακτικά από το αυτοκίνητο και πού θες να ξέρω πού θα βρεις? Θα πας στο 11888, θα πάρεις το τηλεφωνάκι σου, τι ωραία, τι καλά, ή θα μπεις στο 11888.gr και βρίσκεις εύκολα αυτό που ψάχνεις στην περιοχή που σε ενδιαφέρει. Από δερματολόγο μέχρι δικηγόρο, συμβολογράφο, ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Δεν είναι τυχαίο που λέμε 11888 για όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ένα κοκκό.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Βέρτης μόνο για σένα, από τις πιο ωραίες δισκογραφίες ο Νίκος Βέρτης και τα πιο μελωδικά τραγούδια θεωρώ από Έλληνα καλλιτέχνη. 30 λεπτά μετά από τις 12, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, καλημέρα, Δευτέρα λοιπόν, 12 του Οκτώβρη, η Μηδερινή Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία, έτσι λίγο ακόμη. Πριν περάσω στα ζώδια, Μαρμελάδα Ταμάρη είναι στην παρέα μας, εννοείται, έτσι αν αντιμετωπίζει προβλήματα με τη δυσκυλότητα, Ταμαρίν. Και δεν θα χρειαστείς και τίποτα άλλο. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά των 12 ετών. Θα το βρεις στα φαρμακεία. Το προϊόν Ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου. Τα 4 δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάριντος και κορίανδρο. Σε σένα, επίσης γνωστή ως φύλλα Αλεξανδρίας, τα γνωστά. Παρουσιάστηκε στην Ευρώπη από τους Άραβες που τη μετέφεραν στη Βενετία. Από τώρα, τον 11ο αιώνα. Η χρήση της για θεραπευτικούς σκοπούς διαδόθηκε στην Ήπειρό μας κατά το τέλος του Μεσαίωνα. Στη σύγχρονη ιατρική έχει χρησιμοποιηθεί από τη δεκαετία του 1950. Κάνουμε και ιστορία εδώ, εντάξει. Δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Πάμε τώρα για τα ζωδιάκια. Ξεκινώ με τους κριούς. Η κρίση σας είναι υποκειμενική σήμερα και δεν είστε σε θέση να πάρετε αποφάσεις για τα κέρια θέματα. Ταύροι, ψυχολογική και σωματική κόπωση κάνουν την εμφάνισή τους μέσα από διάφορα ψυχοσωματικά που σας τρομάζουν. Δίδυμοι, έντονες οι φιλικές επαφές και συναναστροφές. Αναζητάτε συμβουλές ανάμεσα στους φίλους και τις παρέες. Καρκινάκια, στο προσκήνιο κοινωνική και επαγγελματική σας ζωή. Νιώθετε την ανάγκη να απελευθερώσετε τον πραγματικό εαυτό σας και να τα πείτε έξω από τα δόντια. Τα έξω από τα δόντια, μην κολωνείς λιοντάρι, ήρθε η ώρα να ονειρευτείς. Να προσπαθήσεις πραγματικά και ουσιαστικά να επιδιώξεις την υλοποίηση των σχεδίων σου και επειδή όλο αυτό σου έχει γίνει και ένα βαρύ φορτίο, μη σου πω θα κάνεις και ένα ταξίδι στο εξωτερικό έτσι για να στρώσεις. Παρθένε, μακάβρια, σκοτεινά, όπα και παράξενα θέματα απασχολούν το μυαλό σου. Μα γιατί, και αναστατώνουν την ψυχολογία σου. Το μόνο που μπορεί να σε κρατήσει σε ηρεμία είναι ενασχόληση με τη δουλειά σου. Ζυγέ, μία σχέση, μία συνεργασία αρχίζει να δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο που δεν αποκλείεται να μην σου αρέσει και καθόλου. Ανακαλύπτεις ότι δεν μπορείς να αποφασίσεις χωρίς τη συμφωνία του συντρόφου ή του συνεργάτη. Σκορπιέ, υπάρχει ανάγκη για εντονότερη φροντίδα του οργανισμού και του σώματός σου για να αποκατασταθεί η φυσική σου κατάσταση τη στιγμή που έχεις υπερβάλει με την προσπάθεια στην εργασία. Το ξότι, να θυμάσαι ότι το έντονο πάθος μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε εκτιτική διάθεση και ζήλια. Εγώ και ρε, θα αναζητήσεις τον προσωπικό σου χώρο και θα απομονωθείς, έτσι, υδροχώε, τα γυναικεία. Γιατί μόνο τα γυναικεία. Συγγενικά πρόσωπα θα παίξουν σοβαρό ρόλο στις εξελίξεις ημέρας και τέλος ψάρι. Να αποφύγεις τα έξοδα γιατί η σχέση σου με το χρήμα δεν είναι ούτε αντικειμενική ούτε και ξεκάθαρη. 6-9-36-10-102-2. Το Viber, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα. Διάβασε για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
2: Α, του τα έδωσε τελικά.
1: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
2: Γιατί τρελάθηκες?
1: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει χωστό να μου τα δώσει.
3: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
4: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
0: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Σφαίρα 102.
6: 102,2.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
12: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
17: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Οικογένεια Adams, το musical.
17: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
18: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
19: Have you met Kiko?
20: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
21: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
22: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
24: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
25: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
24: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ο Σάρα 102.2 σε Facebook, Insta

ό,τι αξίζει θα ζωθεί, που λέει και η απόλυτη. Γιατί αν δεν πας και λίγο κόντρα, εντάξει, βαριέσαι και μεταβαριέσαι. Να υπάρχει λίγο τζέρτζελο στη ζωή αυτή. 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν μία ακριβώς, αυτή ήταν και για σήμερα. Η μη φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι. Δηλαδή, Μαρίνα Ευαγγέλου, από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στον μεροναιρδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γεωργαντάς, η Ελίνα με το Θανάση, ο Πέτρος, η Ράνια. Χαμός θα γίνει. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο. Αύριο δεν θα έρθει ο Γρηγόρης μας, ο Γιώργος μας, ο Παναγής μας, η Νάντση μας και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός και εγώ. Μέχρι αύριο Τρίτη που θα τα ξαναπούμε. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Αλμάντο, τι κάνεις? Θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου. Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
2: Μπάμπι, λοιπόν.
1: Μπάμπι!
2: Έλα, εδώ είμαι.
1: Έλα, τι γίνεται, καλά.
2: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
1: Θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο.
2: Ναι, οκ. Okay. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει. Κάπως έτσι.
1: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
3: Βλακεία ήταν.
1: Να πες ένα άλλο για να μην μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες βλακίες.
2: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
3: Τι να σου πω, εσύ πες μας.
2: Μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποια δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
1: Τρελάθηκε ο Μπάμπη, μιλάει μόνος του.
4: Από τότε που τον είπες Μπάμπη, έχει χαζέψει.
1: Μπάμπη, μήπως σε δημιούργησε ψυχολογικά?
2: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα τον Μπάμπη. Δηλαδή λίγο.
3: Το μετάνιωσε!
1: Άκου, Μπάμπη. Μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
3: Είναι ελληνικό
2: όνομα. Ναι, χαρά είμαι, ας το φωνάζω έτσι.
1: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
2: Μπάμπη, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
1: Μπα να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Ένα λες Μπάμπη, μπαίνει στα λαθή.
2: Σταμάτα, άκου τώρα τα σου.
1: Σταμάτα,
2: παραγραφό.
1: Ο αδερφός μου.
2: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπη ούτε τίποτα. Ξέχα το του Μπάμπη. Ό,τι θες κάλεσε. Εντάξει.
3: Ό,τι θες.
2: Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα?
1: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
2: Γιάννη.
1: Ωραία, για να τον απαντά. Γιάννη!
2: Έλα εδώ, πες.
4: Γρηγόρη!
2: Γρηγόρη, πες.
1: Γιάννη ή Μπάμπη?
2: Έγινε. Γιάννη.
1: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
2: Έγινε Μπάμπη. Ό,τι θες. We'll be
0: back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10.
5: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
6: Σφαίρα 102,2.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
12: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
11: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
13: Και νιώθω.
11: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: Sigi Student Hot Takes.
16: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEO.gr.
6: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
13: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
20: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
21: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
23: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
24: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
25: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
26: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
27: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
28: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
27: Τι διαβάζεις?
28: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
29: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
30: Σφαίρα 102.2.
31: Μια μέτρης Μαρία Αντωνά.
32: Καλή μας εβδομάδα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Δευτερούλα, 12 του Οκτώβρη, παρέα μας σας. Προσπαθώ να βρω και τη φωνή μου λίγο, να ξέρετε. Είναι αυτό που όταν συσσωρεύεται αρκετή μαζωμένη κουρασούλα, αυτή λοιπόν, και προσπαθείς έτσι να ανασυνταχθείς. Αυτά συμβαίνουν βέβαια όταν έχεις ξυπνήσει μέχρι και πριν από λίγο και δεν έχεις πιει τον πρώτο σου καφέ, αντιλαμβάνεστε έτσι. Χαμός θα γίνει μέχρι τις 3, αλήθεια σας το λέω. Ο καιρός εντάξει, συμπαθητικός με τη συννεφιά του, η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Και τι έχουμε, ποιο είναι το ευχάριστο σήμερα? Λοιπόν, αν έχετε αυτοκίνητο και θέλετε να το ασφαλίσετε, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Magenta Insurance βρίσκεται ασφάλεια από 65 ευρώ το χρόνο και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και αντί να ψάχνεις από μια εταιρεία σε εταιρεία, συγκρίνεις εύκολα online προσφορές από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες. Μπες τώρα στο magentainsurance.gr και πάρε την προσφορά σου οικονομικά, εύκολα και γρήγορα. Αμέσως τώρα θέλω έτσι να καλησπερίσουμε την παρέα πάρα πολύ όμορφα και ρομαντικά, κάπως θα έλεγα, με έναν τρόπο, αφού η καντάδα του Απών έρχεται αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Ένας Πλούταρχος μαζί με την κόρη του, την Κατερίνα Κακοσέου, εδώ στον Σφαίρα 102.2 στα 27 λεπτά και μετά τη μία. Πόσο ωραίο είναι αυτό, παιδιά, να μπορείς να πλένεις τα ρούχα σου και να μυρίζουν τόσο όμορφα που πραγματικά μην πεις ότι δεν σου φτιάχνει το κέφι και την διάθεση. Και γιατί σου το λέω τώρα αυτό? Γιατί το Σάββατο 17 του Οκτώβρη από τις 2 στις 4 το μεσημέρι, ο Σφαίρα δίνει ραντεβού στον Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα. Νάνης Αντώνιου, Παναγής Γιορτζάτος είναι εκεί, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν, που παρουσιάζει την νέα του συλλογή Σουπλίν Parfum de Lange. Εμπνευσμένη από τον μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας, ελάτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 του Οκτώβρη για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Θα έχετε και την ευκαιρία να παίξετε στον διαδραστικό τρογό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Μην το χάσετε, πραγματικά θα είναι τέλειο. Τώρα, σύντομο break, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Σφαίρα.
2: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο. Πάρτο!
0: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
2: Θα το ξαναπάμε, πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Εντάξει.

0: Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει. Το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
1: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
2: Θα μας πεθάνει ρε.
3: Καταπληκτικό.
2: Όχι τέτοια ώρα.
0: Έλεγα τι. Εμένα μου φάνηκε
4: ότι δεν παίζει, χάλασε το πρόβλημα.
3: Καταπληκτικό Παναγία.
2: Προστάτευσε, το σκέφτηκες ρε φίλε.
3: Ρε μπούφο.
5: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό ως σφαίρα.
6: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
7: Της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
12: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
13: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τη κουαλίτα.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι!
19: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι!
20: Πολλά, σενιόρ Μακής!
17: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
21: Euro Jackpot!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
4: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
8: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση.
13: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 στα 36 λεπτά και μετά τη μία. Ναι, είναι Δευτέρα. Είμαστε παρέα μαζί και δεν ξέρω αν τα ακούσατε, αλλά αυτά την Τρίτη μοιράζονται, παιδιά, 120 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε για πόσα λεφτά μιλάμε τώρα. Αν τα κερδίσεις, δεν είσαι μόνο ο πρωτοχερός, αλλά και όσοι έχουν δίπλα τους. Είναι τόσο πολλά τα λεφτά που πραγματικά έχεις για όλους. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, οπότε μην ξεχνιέστε, αυτή την Τρίτη είναι η κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους. Μείνετε παρέα μαζί μου και αν ψάχνετε σέρβις για smartwatch, laptop και κινητό, παιδιά, μόνο Γερμανό, 25 χρόνια εμπειρία είναι αυτά, δεν το συζητώ. Και παίρνεις και εκτοσούλα άμα πας. Τώρα, στην παρέα έρχεται η Μαρσό, σε λίγο ο Ντόνις Ρώμος.

Αυτό είναι ο Σάκης Ρουβάς, τελευταίο τραγούδι για την πρώτη μας ώρα εδώ στον Σφαίρα 102.2. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ θα συνεχίσουμε να είμαστε παρέα μαζί σας μέχρι τις 3. Στην παρέα μου η Telekom, μπορείτε τώρα να κάνετε τις δικές σας παραγγελίες από την εταιρεία Box που είναι η αγαπημένη συνήθεια και να επιβραβεύεστε με το Box Booster. Τι είναι αυτό? Κάθε έκπτωση που, κάθε παραγγελία που κάνετε σας δίνει μια πολύ μεγάλη έκπτωση. 2, 3, 4 ευρώ μέχρι και 5 μπορεί να φτάσει και να διεκδικήσετε και ένα iPhone 17 Pro. Παραγγείλετε ξανά το Box, το delivery που πάντα κερδίζεις, το οποίο θα είναι στην παρέα μας και στη δεύτερη ώρα. Κάνω σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο. Είμαι Μαρία Ντονά στον Σφαίρα.

0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
3: Του Α21.
4: Τι είναι αυτό, ρε!
2: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
3: Α, το Υπουργείο, ναι.
5: Α, ναι.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά, εσείς πώς είστε?
3: Πολύ καλά.
6: Ναι, καλά.
2: Νικόλαος Εκροκίδης λέγομαι.
3: Ο κύριος Νίκος είστε?
2: Γιατί με ξέρετε?
3: Κουστάσατε.
2: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
3: Μάλιστα.
2: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
3: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
2: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
3: Φόρεμα, ε.
2: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
7: Γιώργο.
2: Ναι, ποιος είναι, παιδιά?
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
2: Προφανώς, ρε, εσύ.
7: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
2: Γαμώ.
7: Αλλά τα ακούμε.
2: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε το στο Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς. We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
8: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
11: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
12: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet. Μία προσφορά γνωριμία special.
13: Και νιώθω.
12: Και καλή διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr. Να δω.

0: είναι καλό.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
6: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
9: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
10: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
9: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
8: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
9: Ορίστε!
8: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
1: Λακιώτης. Από το 1978, η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
11: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
12: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό. Μαζί με φέτα βαλμά, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
14: Πάλι σχολή.
15: Πάλι γραφείο.
16: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
17: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
18: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού ελληνικής κατασκευής με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
19: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
20: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
19: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
21: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
22: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
19: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
23: Σφαίρα 102-2.
24: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
25: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε ακριβώς στις 2. Μαρία Ντόνα στην παρέα σας. Σήμερα είναι Δευτέρα 12 του Οκτώβρη. Ο καιρός μέτριος, σαν την σημερινή ημέρα. Γενικά η Δευτέρα, ρε παιδί μου, Δεν την πολυχωνεύεις και πολύ να τα λέμε κιόλας, γιατί είναι η εκκίνηση ξανά μιας δύσκολης καθημερινότητας. Εσείς όμως, επειδή ξέρω ότι είστε και κορίτσια και αγόρια που θέλετε να προσέχετε τον εαυτό σας, έχω στην παρέα μου την Boom που διακρίθηκε και κερδίζοντας συνολικά 5 βραβεία, ενώ έχει κατακτήσει και την πρώτη θέση στην κατηγορία Best K-Beauty Series, καλύτερη κορεάτικη σειρά. Είναι Peptide Power, είναι ρουτίν, είναι τέλεια προϊόντα, ολοκληρωμένη κορεάτικη ρουτίνα και εσείς θα το κάνετε τώρα δικό σας με 10% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα της Boom, αρκεί να μπείτε και στο site boomcosmetic.gr. Σε άλλα νέα, Magenta TV 007 από 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 31 αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. 25 ταινίες του James Bond σας περιμένουν. Ό,τι πρέπει, ο καιρός είναι μέτριο, σπίτι, ταινιούλα και ωραίες στιγμές. Τώρα θα δωρείς φέρει στην παρέα. Σε λίγο έρχεται και ο Νίκος Βέρτης, ο Γιώργος Σαμπάνη, ο Νίκος ο Οικονομόπουλος, η Άννα Βύση. Πω πραγματικά, παιδιά, πόσες φορές μπορεί να φτερνίζεται αυτό το κορίτσι με τόσο πολύ που την έχει συζητήσει όλη η Ελλάδα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου με το εξηγήστε μου εδώ στον Σφαίρα 102 στα 30 λεπτά και μετά τις 2. Τώρα, αν μπει στη διαδικασία και ξεκινάς να εξηγείς και τα πιο απλά, πώς να μην γίνεις τρελός στο τέλος της ημέρας. Οπότε λοιπόν, αφήστε τις εξηγήσεις. Το θέμα είναι να μην φτάνουμε σε ένα σημείο να πρέπει να εξηγήσουμε ή να επεξηγήσουμε ή να καταλάβουμε ή το ένα ή το άλλο. Οι σχέσεις θα πρέπει να είναι εξ αρχής όμορφες και ωραίες για να συνεχίζουν κιόλας μέσα στην πορεία και στα χρόνια και στις δυσκολίες. Αντιλαμβάνεστε, πιστεύω. Λοιπόν, τώρα έχω μία δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από την εταιρεία Gotsopoulos Home που εσείς θα την κάνετε δική σας. Αρκεί να μου στείλετε αμέσως τώρα μηνυματάκι στο Viber του Σφαίρα 6936101022. Θα μου γράψετε τη λέξη Gotsopoulos, το ονοματεπώνυμό σας. Και θα μείνετε εδώ συντονισμένοι γιατί το super πρωινό μας θα κάνει την κλήρωση βεβαίως και θα κερδίσετε φανταστικά, φανταστικά έπιπλα. Και ένα ταξίδι στο Μαρόκο, αλλά όλα αυτά σε λίγο θα σας τα πω.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
1: Τι ταινία είναι?
3: Είναι μια ταινία.
4: Είναι μια ταινία με πολύ φόβο.
3: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
5: Ωραία.
3: Και τσόντα.
1: Και τσόντα.
3: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
1: Συνδυασμό είναι αυτό.
3: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
5: Άντε, πες το.
3: Η Παρασκευή και η 13.
5: Να το.
2: Πρωινό Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: και καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα σπρατή.
3: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2
0: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου.
11: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
12: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
16: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά.
5: Εγγύηση ζωής.
17: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
20: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
22: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και σοβαρό σέρβις μόνο στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας με πάνω 25 χρόνια εμπειρίας. Παιδιά, 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch, δεν το κάνεις σε καμία περίπτωση. Και αν θέλεις ταξιδάκι στο Μαρόκο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, πολύ καλά κάνεις και είσαι εδώ. Viber στο Σφαίρα 693610102, γράφτε τη λέξη Μαρόκο, το ονοματεπώνυμό σας και καλά σας σούπερ ταξίδια. Ωραία, δεν θα ήταν τώρα ένα Μαρόκο. Πω. Όχι απλά ωραίο. Και λίγα λέω. Λοιπόν, σε λίγο Θοδωρής Φέρης, σε λίγο Πάνος Σκιάμος και τώρα και τη Γαρμπή με το υποσυνείδητο.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Αλμά το κάνουμε να κατηρίζει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
3: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με το φούρνο?
2: Γιατί
3: δεν αντέχει τα frozen, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη και τα βρίσκει συνέχεια.
4: Εντάξει, πολύ ζεστή.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
5: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί. Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμπάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
16: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
17: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
16: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
18: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
21: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
22: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
23: Εσύ, σκουριάσαμε!
24: AC, ξεσκουριάσαμε!
25: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
26: Σφαίρα 102-2.
27: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
28: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς θα περνάμε. Είχαμε ωραίο Σαββατοκύριακο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα, 12 του μήνα, βλέπω εδώ στο ορτολόγιο. Θα πούμε χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη. Αυτό είναι το όνομα που γιορτάζει. Ανδρομάχη, μάχη. Εσύ ήξερες ότι υπάρχει και Ανδρόμαχος. Εγώ όχι. Ανδρόμαχος και μάχος. Μάλιστα. Χρόνια σας πολλά και καλά να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102-2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχονται Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει καλησπέρα σε όλους.

0: τραγούδι αυτό είναι το καινούριο μας νούμερο 1 στο Σφαίρα Top 30. Είναι ο Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο παρέα θα μάθουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το Σάββατο 17 του μήνα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος παίρνουν τα μικρόφωνά τους και εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το ολοκένουργιο κατάστημα Κιάμπη στο Top Parks στον Πειραιά. Έλατε λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προωσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Να είσαστε όλοι εκεί Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στην Πειραιώς 86, Top Parks στον Πειραιά, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Παρέα στον Σφαίρα με

0: 2.
1: Τελευταία γραμμή και κανόνες την πορεία σου και δεν κερδίσει άνθρωπος τώρα. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Για...
3: Σου έσκασε ραπ κομμάτι.
1: Θανάση, θέλω να το πεις σαν το Σάκη Ρουβά.
4: Με έχεις κράξει, με έχεις άψει. Γι' αυτό το mail, δυο καρπαζιές. Έχεις ασπράξει, δεν έχει βλάψει.
3: Μα με έχεις βλάψει γι' αυτό.
0: Έπαιζε γραμμή. Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Full Time Classic Αντώνης Ρέμος μέχρι το τέλος του κόσμου εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν υπάρχει. Λοιπόν, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις, αλλά και περισσότερα για Connect Day One και Ultra WiFi, nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφομαι σούπερ διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω αλμάτο εκεί.
3: Ναι.
2: Έχουμε πρεθεί εμεί πουθενά βαλάνα τη Φουμπουλόπουλο. Με ξέρει.
3: Ναι.
2: Ξέρει καπίτα. Ήσουνα.
3: Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό. Πίσω από το πενθυνάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάι χωρί του χειρακού. Εντάξει. Και το πέσει AI τώρα πέσει με ροκάμπτο του Γρηγόρη. Ε. Τον έχει κάνει γαμπρό.
3: Μάλιστα. Ναι.
2: Μάλιστα. Είναι ομολογάι. Να το ξέρει το κατσουλάκι. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
4: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη. Το ξέρει το Βαλάντη,
3: το
4: Πουπουλόπουλο.
3: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδήλωσεις.
5: Έχεις και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
2: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
1: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
7: Έτοιμοι μπαμπάδες.
6: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Εφημιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
13: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
14: Have you met Kiko?
15: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
16: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
17: Φυσικά.
16: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
17: Ορίστε.
16: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
17: Όχι φυσικά.
16: Γιατί?
17: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
16: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
17: Όχι, όχι, όχι.
16: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
17: Όχι.
16: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
17: Όχι.
16: Α, εντάξει. Γεια σας.
18: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
19: Ποιος είσαι εσύ?
20: Ο Πιέρ.
21: Δεν είσαι ο Τωμά.
20: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
19: Σεντρίκ, πώς
7: νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
19: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
23: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
22: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
24: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
25: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
27: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
28: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα, μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση.
29: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
30: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
31: Σφαίρα Viber 6936 10102.
32: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και όπως σας είπα, σας έχω σούπερ διαγωνισμό. Ήρθε η ώρα για τον καναπέ που ονειρεύεστε με τη μεγάλη υπογραφή Γκοτσόπουλος Home. Παιδιά, κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή, αυτή την Παρασκευή θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home. Λοιπόν, μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, σας θυμίζω, τα Γκοτσόπουλος Home κάνουν Sofa Days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι, ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Επισκεφτείτε λοιπόν τα Γκοτσόπουλος Home στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο ή online gotsopoulos.gr. Βλέπετε όλες τις μειωμένες τιμές. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη Γκοτσόπουλος, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ και καλή επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 16 του μήνα από την εκπομπή μας. Έρχεται ολοκένουργια Josephine Δαχτυλίδη.

Ατμόσφαιρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.

τραγούδια στο παρελθόν με το Σάκη Ρουβά. Disco Girl εδώ στο Σφαίρα 102.2. Χθες Κυριακή συνάντησα το Σάκη Ρουβά. Ήμασταν καλεσμένοι στα γενέθλια ενός πολύ καλού μας φίλου και έχω να σας πω: ο Σάκης ήταν μεσημέρι το κάλεσμα. Έφυγε αρκετά γρήγορα γιατί είχε πρόβες εντατικές κιόλας για το Έναστρον που έχει φυσικά πρεμιέρα με την Κατερίνα Λιόλιου στις 30 Οκτωβρίου. Και μιλώντας για Κατερίνα Λιόλιου, πρέπει να σας πω, γιατί σαφώς ακούσατε αποκλειστικά εσείς οι πολύ τυχεροί ακροατές του Σφαίρα 102.2 όλο το καινούριο της άλμπουμ την περασμένη Παρασκευή σε αυτό το πολύ πολύ special event που οργανώσαμε εδώ στο Σφαίρα για όλους εσάς. Λοιπόν, αν μπείτε στο Spotify και τσεκάρετε τα νέα τραγούδια της Κατερίνας, υπάρχει το track 10, το οποίο είναι σβηστό. Τι σημαίνει σβηστό? Δεν μπορείς να το ακούσεις, το βλέπεις, αλλά δεν μπορείς να το ακούσεις. Το track 10 λοιπόν είναι ένα πολύ ωραίο ντουέτο, μια πολύ ωραία συνεργασία που έχει κάνει η Κατερίνα Λιόλιου με το Σάκη Ρουβά και που βεβαίως θα το ακούσουμε όλοι στις 30 του μήνα. Πρέπει να σας πω, το έχω ακούσει και είναι ένα πολύ μεγάλο hit, μια πολύ ωραία μπαλάντα. Πολύ πολύ σύντομα λοιπόν θα το απολαύσουμε. Κατερίνα Λιόλιου, Σάκης Ρουβάς. Ωραίος τίτλος, «Μ' αγαπάς ή σου πέρασε». Πάντα κολλημένη εδώ στο Σφαίρα 102.2. Ακούστε αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές και βεβαίως εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις όπως το ES1 Go Retail της Entersoft One. Ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και παρόχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Μάθετε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παιδιά, έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
2: Το ρυφιφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
2: Όντως.
1: Κάτι, ναι. 30, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
2: Και πώς θα λέγεται?
1: Φυρφυρί.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
4: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lens με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Σουπλίν Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί. Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμπάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο τέρα κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
16: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Οικογένεια Adams. Το musical.
16: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
17: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
18: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
19: Έκθεση οικοδομή.
2: Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
19: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
20: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση τη δυσκολιότητα. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτική προέλευση, κατάλληλο για ενήλικε και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγεία και Πρόνοια και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φιλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σα.
21: Time out για θράκων.
22: Μαγκέ, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
23: Σεσουάρ για δολοφόνους.
24: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
23: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
24: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
23: Σεσουάρ για δολοφόνους.
24: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
23: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
25: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
26: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
27: Σφαίρα 102-2.
28: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
29: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε και φύγαμε για Μαρόκο. Το Σφαίρα 102-2 και το Money's Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28 Οκτωβρίου. Μιλάμε για απευθείας πτήσεις με την Aegean προς και από το Μαρακές σε 7 συνολικά διανυκτερεύσεις στη Χερούλιδες, σε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, Φες και Μαρακές σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή και διαδρομή. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα. Ραμπάτ, Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής. Αν θες λοιπόν να είσαι εσύ ο σούπερ τυχερός ή σούπερ τυχερή που θα ζήσει το ταξίδι στο μαγευτικό Μαρόκο, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022. Γράφοντας Μαρόκο, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Η κλήρωση θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου από το πρωινό Σφαίρα. Και φυσικά για ακόμα περισσότερα ταξίδια με το Money's Travel, μπες moneystravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Πολύ και καλή επιτυχία, παιδιά. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται καινούριος Ακύλας. Το πάρτι. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

ο Θοδωρής Φέρης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, αυτό το Σάββατο 17 του μήνα από τις 2 μέχρι τις 4 το μεσημέρι, δηλαδή αμέσως μετά το δικό μας Σφαίρα Top 30, ο Σφαίρα δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και πολλές εκπλήξεις. Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος θα βρίσκονται εκεί και θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν λοιπόν παρουσιάζει τη νέα συλλογή, να την πω σωστά. Σουπλίν Parfum de Lange, εμπνευσμένη από τον μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Πω πω, ελάτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και βεβαίως έχω να σας πω, οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Όσοι βρίσκεστε εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε τον διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα λέμε εκεί.

0: Ο Ρονάλντο τι έπαθε που δεν έπαιξε καθόλου.
1: Καταρχάς να πω κάτι, άμα ακούει ο Κριστιανό. Κριστιανό, θα στο πω στα πορτογέζικα. Κι ουρμπουρδάζει, μπου του πράγμα.
0: Τι του είπες?
1: Ξέβαψε το μαλλί σε καραγκιόζα.
2: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2.

ωραίο τραγούδι από Καντάδα εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σας έχει συμβεί να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Έρχεται το Nova More και πλέον απολαμβάνουμε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και βεβαίως, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τι λέω, παιδιά, συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και

0: προϋποθέσεις nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Αλμπάν, το κάνουμε να κατηρίσει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
3: Τι είπε?
4: Πολύ αστείο.
5: Δεν το κατάλαβα, αλλά έτσι όπως το είπε, είναι πάρα πολύ καλά.
6: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
8: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
7: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Χθες έκατσα να δω Premier
17: City United.
16: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
17: Με δουλεύει?
16: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
17: Δεν είδα κάτι στα social.
16: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
17: Πόσταρες κάτι?
16: Εννοείται πόσταρα. Social.
18: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πάλι σχολή.
21: Πάλι γραφείο.
22: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
23: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
0: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
1: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
3: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
13: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
3: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
1: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
3: Ορίστε!
1: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
24: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
25: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
26: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
25: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
27: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
28: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
25: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
29: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
30: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
31: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
32: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
31: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
33: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
34: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
35: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, σας θυμίζω για άλλη μια φορά τον σούπερ διαγωνισμό που τρέχει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Αυτή την Παρασκευή κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει δωρεάν επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επιπλέον Gotsopoulos Home. Έχουμε Sofa Days μέχρι τις 17 του μήνα. Τα Gotsopoulos Home κάνουν Sofa Days με έκπτωση 35% σε όλους τους καναπέδες. Επιλέξτε λοιπόν τον καναπέ που ταιριάζει στο σπίτι σας και επωφεληθείτε από την πραγματική έκπτωση 35%. Sofa Days Gotsopoulos Home μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Για στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα παρακαλώ. 693-61-01-022. Γράψτε τη λέξη Gotsopoulos, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή, 16 του μήνα, από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Μαρσό, γρανίτα λεμονίτ.

0: Μιχάλης Κατζηγιάννης. Όλα μαγικά, προφανώς είναι όλα μαγικά, αφού είμαστε εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας. Και η Νόβα, είσαι στη Νόβα. Έχω να σου πω, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το application του παντού, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα nova.gr. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Από γευαντινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς. Σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι. Μουά.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα.
2: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την Πλέη Παπαγάλη.
3: Ναι, ναι.
2: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
4: Στη Βύση. Λογικό.
5: Πήρε τα κύματα!
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Στη Βύση
4: επέστρεψε, νομίζω.
5: Μαλάκας! Πήρε τα κύματα!
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10.
6: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί. Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμπάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
7: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
8: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
9: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
8: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
10: Και νιώθω. Vistabet.
8: Και καλή διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
16: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
16: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
16: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
17: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: αμέτρητα.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πάλι το!
5: Ξεκινάμε. Πέντε φορές την εβδομάδα.
6: Ωραίους θα πιάσουμε.
7: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Μανούλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά να βρούμε καταφύγιο.
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύρος.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάρις τα καλά.
3: Έλα ρε Μανούλα. Έλα κλείτε.
0: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102-2 το ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.

0: Παιδιά, σήμερα έχω μία όρεξη.
1: Μηδαμινή.
0: Ναι. Δεν έχω διάθεση καμία, αλήθεια. Από το πρωί έχω σηκωθεί τις 5.30.
1: Γιατί, παιδί?
0: Οικογενειακά θέματα. Δεν μπορώ να λύσω.
1: Μήπως είσαι και εσύ σαν τη διδασκάλου που σηκωνόσουν 5.30 ώρα το πρωί και έστειβες χυμό για
0: την
1: τα παιδιά.
0: Την Κατερίνα διδασκάλου.
1: Ναι.
0: Την ηθοποιώ.
1: Ναι.
0: Τι, πού το από αυτό?
1: Βγήκε με την κόρη τη μέρα στο Λιάγκα, προλάβα στο τέλος.
0: Τι κάνεις όλη μέρα τηλεόραση βλέπεις?
1: Όχι, απλά
0: έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Άλλες δουλειές δεν έχεις να κάνεις. Δεν προλαβαίνουμε να. Μην πω ότι δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε.
1: Δεν έχω τρία παιδιά, εγώ δύο κατιά.
0: Θανάση Πασάς. She's going to get
1: you all that she wants. Here's another baby. Η μία και μοναδική το κόριτσι που δεν ξέρει τι θέλει.
0: Ένα θα σας πω. Ξέχασα τον καφέ μου στο αυτοκίνητο.
1: Και θα πάω να στον πάρω εγώ τώρα.
0: Μόλις παρήγγειλα άλλον, γιατί δεν είχε ούτως ή άλλως μέσα. Έχω πιει 5 μέχρι σήμερα. Μέχρι τώρα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Όταν βρέχει στην Αθήνα,
1: ναι,
0: ήδη πλαισιάζω το αυτοκίνητα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Ο χρόνος του GPS διπλασιάζεται αυτόματα.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι.
0: Έχει άπειρη κίνηση έξω, έτσι.
1: Ο Αθηναίος θα πάρει το αμάξι να πάει και στη τουαλέτα. Είναι γνωστό αυτό. Το κάνω και εγώ πολλές φορές. Μένω στην Νέα Σμύρνη και κατεβαίνω στην πλατεία με το αμάξι. Και βρίζω ταυτόχρονα. Καλά, ρε, που πάνε λέω και ένα καφέ. Γιατί αυτός είναι ο Έλληνας ο σωστός.
0: Λοιπόν, μπλόκο στα social σου κάτω 15 ώρα. Έχει να πάθει ο γιος μου κεφαλικό. Δεν πειράζει, αφού εγώ δεν μπορώ να τον κάνω καλά, στον κάνουν οι άλλοι.
1: Αν είναι κάτω από 15.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μητσάκο! Πάρε τα ψεύτικα προφίλ που είχες και έμπαινες και με έβριζες.
0: Καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά στο απογευματινό Σφαίρα 102.2. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να είμαστε καλά με υγεία πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά σε εσένα που σήμερα γιορτάζεις. Χρόνια πολλά σε εσένα. Ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη. Τι ωραίο όνομα το Ανδρομάχη.
1: Χρόνια πολλά σε ένα Ανδρομάχη.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το όνομα. Ανδρομάχη. Θα ήθελα να με λένε Ανδρομάχη.
1: Ανδρόμαχος.
0: Μου ταιριάζει το Ανδρομάχη.
1: Μέρα το Ανδρόμαχος μου πηγαίνει.
0: Δεν σου πηγαίνει το.
1: Γιατί?
0: Δεν σου πηγαίνει.
1: Τι μου πηγαίνει, το Βελίας.
0: Εσένα, αν δεν σε έλεγαν Θανάση, θα σε έλεγαν Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη.
0: Δεν του πήγαινε το Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη σε ένα εκτόπισμα. Μόνο το εκτόπισμα έχω. Τη μαγκέλη του Βαγγέλη δεν έχω.
0: Όχι, όχι. Μπάμπη. Μπάμπη.
1: Μπάμπη είναι μπάμια.
0: Όχι, όχι. Μπάμπη. Θέλει πολύ δυνατά βαριά σύμφωνα.
1: Δηλαδή,
0: θα σου πήγαινε το Βυσαρίωνα.
1: Βυσαρίων.
0: Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε σένα που γιορτάζεις σήμερα. Λέγε, τι έκανες Σαββατοκύριακο?
1: Πολύ ωραία ήταν το Σαββατοκύριακο.
0: Τι έκανες δηλαδή?
1: Ξεκουράστηκα.
0: Α, νόμιζα ότι ξεσάλωσε κάποιο κλαμπ.
1: Κοίτα, εντάξει, είχαμε τη μαμά της Κικής, οπότε βγήκαμε. Πολύ ζωή αυτή η γυναίκα, ρε παιδί μου. Και καφέ ήθελε και φαγητά και βόλτα και μπουζούκια και κλαμπινγκ. Τραγικά.
0: Γιατί?
1: Θα πω εγώ. Θέλουμε να ξεκουραστούμε.
0: Τα όλα. Όλα.
1: Σε παρακαλώ. Ούτε καν.
0: Αυτό σου λέει. Μπάμπη, μπάμπη. Να γεμίζει το στόμα σου.
1: Δεν πλήρωσα τίποτα. Λούις καλύτερα.
0: 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Πείτε μας από ποια περιοχή μας ακούτε και τι μας ακούτε μέσα και από το διαδίκτυο. Σφαίρα.gr, application Σφαίρα. Το κατεβάζετε από iOS και Android. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Και βεβαίως 211-779-31 το τηλέφωνό μας.
1: Κάτι που παρατήρησα σε μια έξοδο που είχα το Σάββατο και βγήκε και ένα χαλαρό ποτάκι στην Νέα Σμύρνη. Εντάξει, πλατεία τώρα, γονείς, παίζουν τα παιδάκια. Λοιπόν, θέλω να πω σε όλους τους γονείς. Αφήστε τα μικρά τα παιδιά, τα 10χρονα, τα 11χρονα, τσακωθούνε. Είναι πολύ γκριντς να κατεβαίνει η μαμά και να κάνει παρατήρηση στο άλλο το παιδί. Εγώ, σαν παιδί, δεν έλεγα ποτέ τίποτα στη μάνα μου, ό,τι και να μου κάνουν τα παιδάκια.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελα να πάει.
0: Ότι επεμβαίνουν οι γονείς απέναντι στα άλλα παιδιά ή στου γονείς του άλλου παιδιού.
1: Στα άλλα παιδιά.
0: Στο ίδιο το παιδάκι.
1: Να λύσουμε το θέμα. Δεν θέλω να μου το λύσει η μάνα μου. Να το λύσω μόνο μου. Να κάτσε πιει καφέ. Θα το λύσω.
0: Εντάξει, εκτός και χοντρίνει το σκηνικό.
1: Πόσο μόνο να χοντρίνει τα 10χρονα μπροστά τα βλέπει.
0: Άλλο τα 10χρονα που ήμασταν εμείς και άλλο τώρα τα 10χρονα.
1: Όχι, μωρέ, τώρα μιλάμε.
0: Καλά, εντάξει, έχει δει τι γίνεται έξω.
1: Τα έχω δει.
0: Γι' αυτό σου λέω, άμα χοντρίνει το σκηνικό δεν είναι απλό θανάσι.
1: Κοίτα, μέχρι τα 15 είναι παιδιά και του το επιθυμίζει τώρα ο νόμος. Δηλαδή όλη αυτή η μαγκιά θα πάει περίπου. Πώς είσαι, αγόρι μου? Μπες στο Instagram. Δεν μπορείς. Είσαι μικρός.
0: Θέλω λίγο να διαβάσω αυτά που είπανε σήμερα, γιατί δεν ήμουν όλη μέρα εκτός και δεν έχω μπει λίγο να καταλάβω. Όντως μπορεί να γίνει αυτό? Όντως μπορεί να υλοποιηθεί
1: δεν
0: αυτό?
1: Δεν το διάβασα εγώ, αλλά απλά διάβασα τον τίτλο που έλεγε ευθύνη σε εταιρείες, άρα στις πλατφόρμες. Άρα υποθέτω ότι θα μπει μια απαγόρευση, η οποία θα βάζεις πώς είναι σε κάτι πόρνο site που λέει είστε πάνω από 18. Ναι, είμαι. Και είσαι 12 και μπαίνεις.
0: Και σε επιτρέπει να μπεις.
1: Ναι, γιατί απλά πατάς ότι δεν είμαι. Είναι σαν τα άλλες διαφημίσεις που λέει είστε ρομπότ. Για πάτε στην αδμότητα.
0: Όπου έχει ποδήλατα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ή που έχει μηχανές.
1: Οπότε λογικά κάποια τέτοια εφαρμογή.
0: Αποκλείεται να είναι τόσο απλό, Θανάση. Είσαι πάνω από 15 ναι και να μπαίνεις. Τότε γιατί γίνεται
1: πώς
0: όλο αυτό.
1: Πώς αλλιώς θα το κλείσουν. Δεν σου λέει ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Από την άλλη θα σου πω κάτι. Δεν μπορώ να βλέπω τώρα εγώ 10χρονο μου κάνει Get Ready With Me με τον ήχη και να λέει σήμερα
1: ναι,
0: το contouring είναι. Και λέει την Αγία αυτή... μου, εγώ έπεσα με την πιπιμπό.
1: Έχεις δίκιο, αλλά να δούμε τις ευθύνες των ενήλικων.
0: Θέλω λίγο να καθίσω να το διαβάσω και θα σας ενημερώσω αν δεν το ξέρετε κι εσείς, γιατί κι εσείς μπορεί να τρέχατε σήμερα.
1: Αυτό το περιβάλλον έχουμε εδώ στα 10χρονα. Αυτά βλέπουν, αυτά θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν φταίνουν τα 10χρονα.
0: Λοιπόν, πάμε. Θα ανεβάσω ένα TikTok. Έχω τραβήξει ένα βίντεο με την κόρη μου για αυτό που λες.
1: Oh.
0: Με τη μικρή, την Ιωάννα, θα σου το δείξω. Θα το ανεβάσω σήμερα το βράδυ.
1: Βάφει τα χείλια της με παντζάρι.
0: Όχι. Με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ωραίο.
0: Επειδή περάσαμε και πάρα πολύ ωραία την Παρασκευή στο pre-listening. Δεν ξέρω αν ακούγατε και πώς σας φάνηκε
1: τι
0: και το άγγου.
1: Κορίτσι που είναι.
0: Πάρα. Και όλη η ομάδα. Και όλη η οργάνωση ήταν εξαιρετική. Οπότε θα ακούσουμε. Α, αυτό ήθελες εσύ. Για βάλτο. Τι είσαι νοημένος, τον νοικιάστηκε, τι λες?
1: Το γουστάρι το παιδί να ακούσει.
0: Αυτό θέλει ο Σμπούνιας.
1: Τώρα
0: 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε στον Σφαίρα 102.2.

0: πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από την Ελένη Φουρέρα και τον Χρήστο Μάστορα. Μπορώ και εγώ στον Σφαίρα 102.2. Και έχουμε λοιπόν TikTok, Instagram και Facebook τέλος για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πώς θα μπει λοιπόν COVID από το 2027. Το σχέδιο νόμου, το ελληνικό σχέδιο νόμου και η ευρωπαϊκή πρόταση είναι ότι μάλλον θέτει ελάχιστο όριο τώρα 15 έτη για την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Η προβλεπόμενη έναρξη είναι η 1η Ιανουαρίου του 2027. Αυτή η ημερομηνία αφορά την ελληνική ρύθμιση και δεν αποτελεί ημερομηνία εφαρμογής ευρωπαϊκής πρότασης. Λοιπόν, από τα παιδιά που γεννήθηκαν, όσα γεννήθηκαν το 2012 ή νωρίτερα, θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει το όριο των 15 ετών. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό δεν καταργεί άλλους κανόνες προστασίας ανηλίκων. Άρα δηλαδή ένα παιδί που γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 12 πρέπει να περιμένει τα γενέθλιά του? Όχι. Εμένα το παιδί μου γεννήθηκε το 12. Άρα του επιτρέπεται, λέει εδώ.
1: Θα του πεις εσύ ότι δεν του επιτρέπεται.
0: Ως ημερομηνία γέννησης όλων των προσώπων του ίδιου μερολογικού έτους θεωρείται η 1η Ιανουαρίου. Συνεπώς, όλα τα παιδιά του 12 καλύπτουν το όριο από την 1η Ιανουαρίου του 27. Κατάλαβες τι κάνει τώρα? Εφόσον μπαίνει το 27, σου λέει είτε έχει γεννηθεί 1η Γενάρη, είτε 31-12 του 12, δηλαδή ένα χρόνο μετά, σε πιάνει.
1: Τη γλίτωσες, Μίτσο, αλλά επειδή είναι άδικη η ζωή, θα πούμε ότι δεν τη γλίτωσες και θα μπει στο όριο.
0: Λοιπόν, τώρα πώς θα γίνει αυτό? Έχει προηγηθεί μια επιστημονική επεξεργασία, ξεκινάει από μηδενική βάση, έχουν επιπτώσεις ή εφαρμογές. Άρα αν η εφαρμογή δηλαδή του επιτρέψει να μπει, έχει επιπτώσεις, καταλαβαίνεις.
1: Αυτό που σου έλεγα, δηλαδή πρέπει να είναι λίγο την ευθύνη στις εταιρείες. Σου λέει, ρε παιδί μου, εμείς το βγάλαμε σαν απαγόρευση. Τώρα αν η Facebook, δανείζομαι εγώ, δει ότι είσαι 13 και μπαίνεις πάνω από το όριο που βάζει σαν όριο η χώρα, εκάστοτε χώρα, το πρόβλημα είναι της εταιρείας. Θα τα βρούμε με την εταιρεία μεταξαγωνιός ή σαν χώρα, υποθέτω.
0: Λοιπόν, το ελληνικό σχέδιο δεν προβλέπει εξαίρεση του ηλικιακού ορίου με γονική συνένεση. Δηλαδή, ένας γονέας δεν μπορεί να επιτρέψει πρόσβαση πριν τα 15 στην ελληνική ρύθμιση. Δηλαδή, άμα εγώ πω ότι εγώ θέλω, ρε παιδί μου, να μπαίνει το παιδί μου, το έχω υποέλεγχο, το τσεκάρω, είμαι κομπλέ, δεν θέλω να μου το απαγορεύσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο καφές μου
1: είναι. Είναι κανόνας για όλα τα παιδιά. Σωστό.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πώς θα ελέγχετε? Η απλή δήλωση μιας ημερομηνίας γέννησης δεν αρκεί ως αξιόπιστος έλεγχος. Η επιλογή και η λειτουργία των μηχανισμών πρέπει να συμμορφώνονται με το ενωσιακό πλαίσιο. Η Ελλάδα ήδη έχει εφαρμογή ταυτοποίησης της ηλικίας. Με το Kids Wallet και το gov.gr. Άρα θα πρέπει να μπαίνουν μέσω gov, μάλλον, για να γίνεται σύνδεση.
1: Άρα θα του ζητάει κωδικό gov.
0: Κάτι θα γίνει. Ναι. Κάπως θα γίνεται αυτό.
1: Θα ζητάει και σε εμάς. Θα νιώσω πάλι παιδί.
0: Τι να ζητήσει εσένα, παιδάκι μου, που κοντεύει στα 50, είσαι καλά. Είσαι μεσήλικας. Θέλω να μου το απαγορεύσετε και εμένα.
1: Θέλω και εγώ.
0: Λοιπόν,
1: θα είχα σωθεί από πάρα πολλά πράγματα που μας το είχαν απαγορεύσει και μας χρόνια πριν.
0: Η διαδικασία δεν πρέπει να επιτρέπει ταυτοποίηση, εντοπισμό, παρακολούθηση ή κατάρτιση προφίλ. Πρόκειται για συγκεκριμένη πρόβλεψη της ευρωπαϊκής πρότασης. Τέλος πάντων, λέει εδώ ότι θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό. Μισό λεπτάκι λίγο.
1: Τι θέλουνε. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι δεν θα πετύχει αυτό το μέτρο. Θα βρούνε, πούμε, τα σταυροδρόμια οι Έλληνες.
0: Δεν νομίζω, παιδιά.
1: Καλά, με μια VPN. Δεν ήθελα να το πω, αλλά με πιέζει. Με μια VPN μια χαρά αλλάζει.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο να το
1: πιέζει. Αφού με πιέζει τώρα.
0: Λες να μην το έχουν προβλέψει αυτό.
1: Καλά, ναι.
0: Αν τα παιδιά μπορούν να παρακάψουν τον έλεγχο με VPN, λέει η ερώτηση.
1: Για να ρωτήσουμε.
0: Κανένα τεχνικό σύστημα δεν είναι πλήρως απρόσβλητο από παράκαμψη. Η χρήση ψευδούς ηλικίας, ξένου λογαριασμού ή VPN δεν αναιρεί τον κανόνα, αλλά δημιουργεί δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίζονται. Η επαλήθευση πριν από την δημιουργία λογαριασμού μπορεί να ενισχύσει την τήρηση του ορίου, χωρίς να εγγυάται απόλυτη αποτελεσματικότητα. Μάλιστα.
1: Άρα σου λέει και μπορείς να μπεις και μπορείς και όχι.
0: Ναι.
1: Άλλο, θα σε πιάσουμε. Εντάξει. Κομπλέ.
0: Συγγνώμη, εσύ τώρα το ειρωνεύεις ότι δεν θα λειτουργήσει το σύστημα.
1: Ναι. Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, εγώ θα σου πω, όπως το είχα πει κάποια στιγμή που μου είχαν ρωτήσει.
1: Μπορεί να μπαίνει ένας μεγαλύτερος αδερφός.
0: Δεν πρόκειται να αλλάξει κάποιος κάποιον εάν δεν το θέλει και ο ίδιος. Αν οι γονείς δεν βοηθήσουν σε αυτό, αν οι γονείς προσπαθήσουν να το σπάσουν αυτό το σύστημα για να μπορέσουν τα παιδιά τους να μπαίνουν, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας, παιδιά.
1: Ποιοι γονείς, μωρέ μου, γιατί δεν έχουν πιο μεγάλα αδέρφια, δεν έχουν φίλους, δεν έχουν εξαδέρφια?
0: Ξέρω εγώ, βλέπω και
1: γονείς. Είναι θέμα κουλτούρα.
0: Εγώ μιλούσα σε μια παρέα και ήταν μια κοπέλα η οποία επιτρέπει στην κόρη της, η οποία δεν είναι ούτε 12, να έχει TikTok δημόσιο λογαριασμό.
1: Ναι, γιατί σου έχω πει ότι η χώρα.
0: Και τη λέω, έχει τι γίνεται στα σχολεία. Η χώρα. Κάτω, στο παιδί σου.
1: Η χώρα δεν είναι μόνο οι βουλευτές και οι υπουργοί, είναι και οι άνθρωποι. Όταν απευθύνομαι δηλαδή, και λέω για τη χώρα, μιλάω και για εμάς, για τις ευθύνες μας. Λοιπόν, η χώρα δυστυχώς δεν διαμορφώνει, δεν εκπαιδεύει, μόνο τιμωρεί.
0: Ναι.
1: Αυτό εγώ έχω να πω για τη χώρα μας. Σου λέει, OK, έχουμε πρόβλημα, θα βάλω σε μια παγόρευση και όποιοι μπουν, ας φάνε το κεφάλι τους.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και ακούμε Θοδωρή Φέρη στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε για να παίξουμε το παιχνίδι. Θέλετε την προηγούμενη ερώτηση ή το λάθος παιχνίδι, τι θέλετε?
1: Την προηγούμενη ερώτηση.
0: Ωραία, θα παίξουμε.
1: Την προηγούμενη ερώτηση.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments. Hey.
1: Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε,
2: Αρμάντο.
1: Τι.
2: Εσένα πώς σε λένε.
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα.
1: Τι άντρα με φαντάζεσαι.
2: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
1: Ναι.
2: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι. Λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
1: Ναι.
2: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βλέπεις χιούμορ και ζωντάνια.
1: Ζωντάνια.
2: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
1: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου.
2: Από τη φωνή.
1: Ναι.
2: Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
3: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζίου κόπανο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10.
4: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Supreme Parfum de Lens με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Supreme Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Σφαίρα 102.2.
7: City Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigiu.gr.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full

0: 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι, plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Zomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Το Suprandin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Suprandin Immunity και Suprandin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Suprandin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
5: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
5: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη, δεν έχετε?
5: Όχι φυσικά.
4: Γιατί?
5: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
4: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
5: Όχι, όχι, όχι.
4: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
5: Όχι.
4: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
5: Όχι.
4: Α, εντάξει, γεια σας.
6: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
7: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιώς 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
11: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
13: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
14: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
7: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα, μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stock House στη Μεταμόρφωση.
15: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: παγκόσμιο.
1: Ο Πίτερ. Ο Πίτερ Ιακωβίδη στον Σφαίρα 102, απόγευμα Δευτέρας 12 του Οκτώβρη. Πολλά γλυκά φιλιά σε όλους σας που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Πολλά φιλιά σε εσάς που είστε κοντά σε εμάς και μας ακούτε από το ραδιόφωνο. Γεια σου, Δέσποινα. Τα καταστήματα έχουν μηχανάκι που σκανάρει ταυτότητα για να μπορέσει να πάρει ποτό. Η ταυτότητα ήταν ψηφιακή στο κινητό του. Σε χωροϊσπερίδα σκάνανε παιδί ταυτότητα για να πάρει αλκοόλ και φάνηκε άνω των 18.
2: Και εμένα με μπέρδεψε λίγο αυτό το μήνυμα.
1: Μισό λεπτό. Εδώ η Δέσποινα λέει ότι σε μία εκδήλωση ένα παιδί σκάνανε ταυτότητα και φάνηκε άνω των 18. Ναι, γιατί φτιάχνουν ψεύτικες ταυτότητες, να ξέρετε, μέσα από το ChatGPT. Υπάρχει και αυτό, ναι.
2: Συγγνώμη, κάτσε κάτι τη καινούργια μπλε τη Ευρωπαϊκή.
1: Αλλάζουν, παιδί μου, την ταυτότητα με κάποιο τρόπο και την κάνουν φωτογραφία στο κινητό του. Μιλάμε τώρα ότι έχει πάει σε άλλο.
2: Έργα μου, τώρα έπρεπε να ήμασταν εφηβείρε, Γιάννη.
1: Που κανονικά. Σταμάτα, μπορεί. Κανονικά δεν θα έπρεπε με μια φωτογραφία στην πόρτα να μπαίνει το παιδί μέσα. Θέλουμε να μου τη φέρει την ταυτότητα, πώ θα τη δω. Λοιπόν, τι λέει, το θέμα δεν είναι να απαγορευτεί να δείχνει όλο αυτό το κοντούρ, να σταματήσει να γίνει τα παιδιά να ζουν την ηλικία τους χωρίς να βιάζονται να μεγαλώσουν. Αυτό, τάσο μου, αυτό, άστα. Ο Πολύκαρπος, πολλά φιλιά, ο Αντώνης, ο Βασίλης, κοντά στον Πειραιά ψυχαλίζει και έχει αρκετή κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση.
2: Λέει θα βρέξει, λέει, για έναν Οκτώβριο ολόκληρο τις επόμενες 48 ώρες.
1: Οι πιο δύσκολες μέρες της εβδομάδας είναι Τρίτη και Τετάρτη, αύριο και μεθαύριο. Και το μέρος και η περιοχή που το τρώει περισσότερο ξύλο είναι η Εύβοια.
2: Oh.
1: Την προηγούμενη φορά ήταν η Κρήτη και αυτή τη φορά είναι η Εύβοια. Είμαστε εμείς.
2: Και
1: εμείς έχουμε αντέξει και αν έχουμε αντέξει.
2: Να δεις, Καλούδι, θα αποκλειστεί το κορίτσι. Το βλέπω, το μυρίζομαι. Τώρα έρχεται. Θα σπάσει γέφυρα στη γη.
1: Θα απουσιάσω για λίγες μέρες. Λοιπόν, 2-11-779-31, πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές και να παίξουμε. Απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση. Δεν έχουμε φίλερ. Κάτω μου λίγο.
2: Απάντα πού προηγούμενο.
1: Δεν ξέρω αν ήσασταν μαζί μας την Πέμπτη και την Παρασκευή είχαμε τη Λιόλιου και δεν παίξαμε. Αλλά βρήκαμε ένα καινούριο παιχνίδι το οποίο το είδα εγώ στο TikTok από ένα ζευγάρι που το έπαιξε και το φέραμε εδώ στο ραδιόφωνο. Δεν έχουμε κατοχυρώσει τα δικαιώματα. Ελπίζω να μην μας το πάρουμε.
2: Να πάρουμε το Δημητρακόπουλο. Για να τα περάσει.
1: Μπορείς να αφήσεις λίγο τη Φύση και τον Καρβέλα και να μας κατοχυρώσεις σε ένα παιχνίδι.
2: Ένα χιλιαρκάκι το έχει.
1: Λοιπόν,
2: εδώ.
1: Πάμε να δώσουμε ρολόι ουζου.gr. Εκπληκτικά σχέδια, πάρα πολλά ρολόγια. Και θα φορέσετε ένα από το απογευματινό Σφαίρα 102.2. Παρακαλώ.
3: Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον, πώς σε λένε?
4: Ο Γιώργος από Πάτρα.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, τι κάνετε εκεί?
4: Στην Πάτρα, σήμερα είναι καλά. Χθες μας βροντοκόπαγε με αστραπές και κεραυνούς.
1: Και εμάς, πολύ χθες, πρόσεξε, αλλά πολύ ζέστη ταυτόχρονα.
4: Ναι, δηλαδή, ναι, ζέστη. Έχουμε γίνει τροπικό κλίμα.
1: Αυτό, ζέστη, βροχή, καταιγίδα, μπουμπουνιτό και λες Παναγία μου, τι γίνεται.
2: Το κλίμα τροπικό μπορούμε να το βάλουμε.
1: Το βάλαμε και την Πέμπτη.
4: Θέλαμε να φύγουμε.
1: Είναι του Καρβέλα αυτό. Τι είπες, Γιώργο μου? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Ζητάει ένα τραγούδι της Άννας Βύση ο Θανάσης που το έχει γράψει ο Καρβέλας. Και λέω, ρε παιδί μου, να το παίξουμε.
2: Ναι, γιατί είπε τώρα τροπικό, λέω, α, κλίμα τροπικό.
1: Ναι, το παίξαμε και την Πέμπτη. Κάθε μέρα το ίδιο να παίξουμε.
2: Να παίξουμε το απαγορευμένο.
4: Έλα, μωρέ, εντάξει, καλό
1: είναι. Δεν Καρβέλα αυτό.
2: Στην Εφέρα.
1: Λοιπόν, Γιώργο, το ξέρεις το παιχνίδι, το άκουσες που το παίξαμε πρώτη φορά?
4: Όχι, δεν το άκουσα, για πες.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Πρέπει να απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση.
2: Κοίτα, θα μου κάνει εμένα μια ερώτηση τώρα η Ελίνα.
1: Λοιπόν, πρόσεξε. Πρόσεξε. 1, 2, 3 και. Πόσα άτομα μένουν στο σπίτι σου? Βλέπεις που δεν απαντά. Όχι, όχι. Ο Θανάσης παίζει και δεν απαντάει γιατί δεν έχω κάνει την επόμενη ρόζη για να απαντήσει την προηγούμενη.
2: Τώρα θα κάνει την επόμενη.
1: Και όταν το ρωτήσω τι ώρα είναι τώρα, τι θα πει ο Θανάσης?
2: 2.
1: 2. Γιατί 2. Απαντάει στην προηγούμενη ερώτηση, εντάξει.
2: Το πιάσε.
4: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τέλεια, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, 1, 2, 3 και. Τι χρώμα εσώρουχο φοράς? Πώς λένε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας?
4: Μαύρο.
1: Πόσο χρονών είσαι?
4: Μητσοτάκη.
1: Πόσα άτομα χωρά ένα σανσέρ?
4: 39.
1: Πώς σε λένε?
4: 6.
2: Έλα, Νίκο! Μαύρος ο Πρωθυπουργός, δεν τρέπεσαι, ρε!
1: Πώς είναι το Πρωθυπουργό της Ελλάδας? Μαύρο! Μαύρο στις εκλογές! Λοιπόν...
2: Του άρεσε, δεν είναι ψηφοφόρος του.
1: Γιώργο μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλάκια! Λοιπόν, συνεχίζουμε και τι θα βάλουμε, κάτσε να σου πω. του Χατζηγιάννη, το παιδί της βροχής. Έτσι, γιατί βρέχει.
2: Κολλάει τώρα.
1: Ναι, γιατί είναι από τα ωραιότερα τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: σφαίρα.
1: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στο γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
2: Ναι.
1: Και του λέω γράψτε μου κάτι, γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
2: Τι έγραφε?
1: Να, ναι.

0: καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα άσπρα τη.
0: Συντονιστείτε στο Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
12: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
14: Μαμά, ο αρκούδος τσούι είναι ένας ή 7?
15: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
19: Hey, εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
20: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid, συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Είναι ο Θοδωρής Φέρης και Πλάτης στον Σφαίρα 102.2, απογευματινό Σφαίρα 102.2, 12 του Οκτώβρη λοιπόν σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη που γιορτάζει, χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο. Σαν σήμερα το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Τι άλλο, σαν σήμερα το 1810 διοργανώθηκε για πρώτη φορά το Oktoberfest.
1: Α, ωραία πληροφορία αυτή.
0: Πίνουν εκεί, φουλ στη Γερμανία.
1: Α, δεν έχεις πάει ποτέ?
0: Έχω πάει μια φορά, το έχω πετύχει.
1: Εξαιρετικό.
0: Χαμός έτσι.
1: Και να σου πω κάτι, εμένα με τρελώνει οι σερβιτόροι και οι σερβιτόρες κυρίως το Οκτώβριο.
0: Γιατί?
1: Γιατί κουβαλάνε. Έχω δει γυναίκα τώρα να κουβαλάει 17 ποτήρια στο ένα χέρι, 17 ποτήρια στο άλλο. Κάτι μπρατσάρες.
0: Αυτό έγινε, διοργανώθηκε το Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πρίγκιπισσα Τερέσα της Σαξονίας. Και αυτή η γιορτή έγινε θεσμό. Σου λέει, γιορτάσαμε το γάμο του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας. Πάμε τώρα να γιορτάσουμε για τη ζωή μας. Και από τότε κάθε χρόνο πίνουνε φουλ.
1: Και μου αρέσει και το παραδοσιακό. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας του φεστιβάλ. Ότι βάζουν αυτό το αυστριακό, το ζορτσάκι με
0: ναι,
1: τη
0: ναι,
1: τυράντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα φορέματα γίνεται. Αλλά γίνονται, μιλάμε.
0: Έχεις πάει.
1: Τυφλά.
0: Έχεις πάει. Το έχεις πετύχει.
1: Σαν νέο παιδί κι εγώ.
0: Λέγε.
1: Και δεν πίνω και μπύρα κιόλας. Πίνω πολύ λίγη. Δεν είμαι τόσο.
0: Και τι ήπιες εκεί?
1: Μπύρες.
0: Α, ήπιες.
1: Εκεί την πίνεις. Εκεί. Είναι και πώς τη σερβίρουν και πώς τη βάζουν, την τοποθετούν.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Υπάρχει κάτι που θα έχεις να συζητήσουμε? Χαμός γίνεται γενικά.
1: Πάρα πολλά, αλλά δεν είμαστε αυτοί οι κουμπί.
0: Βύση Καρβέλα, εντάξει, χαμός. Νίκο, το παράκανες. Λέει, αν ζεις μες στα πλούτη και το ακότερα και εγώ έχω 7.000 στο λογαριασμό μου, διαβάζω το πρώτο θέμα.
1: Δίκιο.
0: Το ότι ξέρουν τους διαλόγους με τρελαίνει.
1: Ρε φίλε.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Μ' αρέσει εμένα αυτό το
0: ρουφιά. Δεν γίνεται να ξέρεις τους διαλόγους. Παιδιά, ήσουν μπροστά.
1: Το ρουφιανιλίκι που λέγεται δημοσιογραφία είναι πολύ ωραίο.
0: Δεν ξέρω. Γενικά. Είμαι πολύ δυσπιστή εγώ με αυτά.
1: Εντάξει, ναι, αλλά κάτι πρέπει να γράψουν κι αυτοί. Βλέπεις. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα που πρέπει κάποιος να τα καλύψει.
0: Η οποία Άννα Βύση έκανε ένα δημοσίευση στο Instagram. Κάτσε να πω.
1: Στο TikTok νομίζω ήταν. Ένα βιντεάκι στο Instagram που της βάλζανε το κόντρα κάπου live.
0: Και περίμενε.
1: Κάτι έγραψε Άννα... Νίκο, αυτό θα ακούγεται όσο.
0: Άννα Βύση. Η Άννα Βύση δεν έχει story.
1: Θα ήταν από μια-δύο μέρες πριν ή την προηγούμενη μέρα και εσύ.
0: Λένε, λέει εδώ στο πρώτο
1: το
0: θέμα.
1: Το έπαιξε Ευαγγελάτος.
0: Ότι ανέβασε, λέει, το κόντρα. Το οποίο κόντρα είναι σε μουσική Dan Wilson και στίχους Σμυρτούς Κοντοβά. Κυκλοφόρησε το 8. Τότε είχε ήταν το μοναδικό, νομίζω, άλμπουμ που είχε κάνει εκτός Καρβέλα η Βύση.
1: Πριν, απαγορευμένα
0: πριν την πολύ νεαρή της ηλικία που είχε τραγουδήσει Κουδιουμτζή και τέτοια, έτσι, πριν το Καρβέλα. Και λέει ότι το αναδημοσίευσε. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις Καρβέλα. Είχε μία φράση πάνω αυτό το βίντεο.
1: Πάει
0: το
1: Νίκο
0: που το είχε ανεβάσει κάποιος και εκείνη το αναδημοσίευσε στο TikTok, μάλιστα.
1: Πάει το Νίκο μου.
0: Ορίστε.
1: Πάει το Νίκο μου. Τώρα έγινε Καρβέλας.
0: Όχι, δεν το έγραψε εκείνη. Πες ότι έχω ανεβάσει εγώ ένα βίντεο.
1: Το αναδημοσίευσε μου.
0: Ναι, το έκανε, ναι. Ότι συμφωνεί με αυτό.
1: Εντάξει, έχει δίκιο.
0: Πώς αναδημοσίευσα εγώ κάτι pancakes προχθές.
1: Σωστό.
0: Γιατί συμφώνησα με τη συνταγή. Λέω, κοίτα. Άμα δεν ήταν αδημοσίευμα, πάνε δεν μ' αρέσει.
1: Πάντως είπαν το πρωί στην αγαπημένη μας εκπομπή.
0: Ποια είναι?
1: Ο Γιώργος Λιάκης, ότι ο Καρβέλας ψάχνει ήδη την επόμενη αναβίση.
0: Καλά, και η Βύση. Δεν ψάχνει την αναβίση.
1: Την έχουν βρει, λέει.
0: Δεν ψάχνει την αναβίση. Ψάχνει κάποιον να δώσει τραγούδια.
1: Όχι, ψάχνει, λέει, να φτιάξει ακριβώς την αναβίση σε άλλο, μοντέρνο, δουλειά όλα δικά του. Και έχουν βρει ήδη, λέει, μια έντεχνη που προσπαθούν να τυπήσουν να κάνει αυτό το άλμα στην pop.
0: Ναι. Αυτά που. Ποιο τα είπε?
1: Λιάγκα.
0: Ναι, εντάξει. Δεν αμφισβητώ τον Γιώργο Λιάγκα.
1: Γιατί?
0: Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ασχολούνται πάρα πολύ με όλα αυτά που συμβαίνουν με τους ελέγχους των οικονομικών και αυτά.
1: Ποια η Βύση, ούτε καν. Στην Αγγλία είναι.
0: Στην Αγγλία είναι.
1: Ναι, θα πάνε να δει Σελήν Ντιόν. Ω, Παρίσι.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα ρεπορτάζ τα έχουμε
0: Θανάση,
1: εδώ.
0: Θανάση, τι κάνεις όλη μέρα? Ποια είναι η δουλειά σου?
1: Αυτή. Κουτσομπόλη. Προσπαθώ χρόνια να μπω σε ένα πάνελ να παίρνω και εγώ 5.000. Μου κόψαν από τα 8, πήγα στα 5.
0: Να τα. Η Άννα Βύση. Αυτό πάμε να το παίξουμε. Μπορούμε καλά τα ραδιόφωνα. Για να μην λέμε βλακές τα ραδιόφωνα, μπορούμε να παίζουν ό,τι θέλουν. Έτσι. Δεν απαγορεύει ο Καρβέλα σε εμά. Απλά το κάνουμε έτσι στο πλαίσιο του χιούμορ.

0: τόσο. Είναι ο λογαριασμός της Λιόλιου, της Κατερίνας Λιόλιου και Θανάση.
1: Πόσο πάει?
0: Τσακώθηκα με το βιβλίο των μαθηματικών.
1: Γιατί?
0: Πολλά προβλήματα.
1: Εντάξει, κοίτα, οφείλω να παραδεχτώ ότι κάνεις πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Αλλά θα του στείλω μετά ένα μηνυματάκι. 2 χρόνια τώρα δηλαδή. Εμένα σε έχει εκπαιδεύσει λίγο σαν μεγαλύτερος.
0: Για ποιον λες?
1: Για το ράπτη, τι να πω. Είναι επίπεδο τώρα χιούμορ αυτό?
0: Παιδιά, γελάω. Γιατί γελάω με αυτά?
1: Σου αρέσουν, σου αρέσουν.
0: Ναι, δηλαδή, τι λένε 2 ψάρια όταν τσακώνονται αλλά δεν βγάζουν άκρη?
1: Τι κάνουν, τι λένε?
0: Φαγκρί του ντισαγκρί.
1: Ρε Γιάννη, μην τη σιγοντάρεις, μην γελάς.
0: Γιάννη, Γιάννη, πες. Γιάννη, πες.
2: Θέλουμε κι άλλα,
1: Σαγκρί,
0: φαγκρί του ντισαγκρί.
1: Χαζοβιόλικο. Τόσο χαζό που ήταν ωραίο.
0: Λοιπόν, φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, κυρίες και κύριοι, έχεις ακόμα ένα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο, γιατί μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοπλίσεις το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Αυτό ισχύει μέχρι 31 Οκτώβρη με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
1: Ο διαμαντής Μασούτη. Διαμαντής Μασούτη ΑΕ γιόρταζε 50 χρόνια παρουσίας. 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης που την οδήγησε να διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα και να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Όμως, ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ. Η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή. Με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης, 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Λοιπόν, και η Novibet είναι εδώ βεβαίως. Η Novibet, όπου ξεκινάει η εβδομάδα με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο, η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δευτερούλα. Μάθε πιο πολλά στο live καζίνο της Novibet.
3: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κουράκια?
0: Πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Πίτσα φαν για εσένα που θα διεκδικήσεις τώρα και θα κερδίσεις την απαγγελία του Θανάση. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε. Τι έγινε, Θανάση μου?
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, τηλεφωνήστε 2-11-779-31. Μία high protein pizza, μία protein σαλάτα και ένα tropical bite. Όλα αυτά είναι στο πακετάκι μέσα και εσείς θα διεκδικείτε αν κερδίσετε το Θανάση. Έτσι. Πρέπει να, προσέξτε, πρέπει να εστιάσετε στους στίχους. Δηλαδή, ακούστε το Θανάση, μην του δίνετε καμία σημασία και ξαναπείτε τους στίχους από μέσα σας. Μήπως έτσι βοηθήσω κάπως. Δεν ξέρω διαφορετικά τι πρέπει να κάνω σε αυτό το παιχνίδι πια.
1: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί οι σκελετοί δεν τσακώνονται? Δεν έχουν τα κότσια. Παλιό αυτό. Το θυμήθηκα, μα πώς μου το λέγε.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Θα βρει το. Θα ψάξει από τη
0: μη. Μέχρι να. Να πάρουμε την ακροάτρια, μισό λεπτό, θέλω να δω κάτι.
1: Γιατί σαλάτα κοκκίνησε?
0: Γιατί είχε ντομάτα.
1: Γιατί είδε την ντομάτα γυμνή.
0: Παιδιά, δεν φαντάζεστε πόσα έχει.
1: Πάρα πολλά.
0: Δεν φαντάζεστε. Περίμενε. Έχω. Είδα μια φοβερή ταινία για ένα κάμπινγκ. Είχε φοβερές σκηνές.
1: Τι είπε ο. Τι είπε ο καφές στη ζάχαρη? Γλύκανε λίγο, μωρή. Έλα, πάμε. Βγάλουμε κακό. Πάρτε την οδό.
0: Και ένα άλλο που λέει. Άντε. Η ανάβησος είναι ωραία. Αυτή που δεν λέει μία, αυτή λέει που δεν λέει μία είναι η Νικοκάρβελος. Είναι και επίκαιρο αυτό.
1: Τι ήθελα να πει κάτι.
0: Λοιπόν, έλα πάμε. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
4: Γεωργία.
0: Δεν γελάει Γεωργία.
1: Πολύ σοβαρή Γεωργία.
0: Η Γεωργία έχει πάρει μόνο για το δώρο, δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
4: Ήμουνα και την Παρασκευή στην εκδήλωση.
0: Ωστε.
4: Ήμουνα και την Παρασκευή στο Πλόες.
0: Α, και πώς πέρασες?
4: Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία.
1: Ποια είσαι, τι φοράγες, πες μου, θυμάμαι, έχω φωτογραφική μνήμη.
4: Η μαμά του Ευκλήδη.
1: Α, καλησπέρα, σας τι κάνετε?
0: Τι ξέρετε, κατάλαβες ποια είναι?
1: Κατάλαβα ότι είναι η μαμά του Ευκλήδη, νομίζω με χαιρέτησες κάποια φάση.
4: Ναι, βγάλαμε και φωτογραφία.
1: Αμέ, όλα τα θυμάμαι.
0: Ωραία, Γεωργία μου, πάμε να παίξουμε τώρα.
4: Πάμε να παίξουμε.
0: Ωραία. Α, 1, 2, 3 και. Θανάση, μας το λες.
1: Ναι.
0: Όπως θα το έλεγε ένας οδηγός λεωφορείου.
1: Πώς να μιλάνε οι οδηγοί?
0: Ωραία, όχι οδηγός. Ένας. Πες το, σαν το Θοδωρή Φέρι.
1: Σαν το Θοδωρή Φέρι. Α, μιλάει λίγο έτσι. Ο Θοδωρής, να ξέρει. Γιατί έχω αράξει μαζί του και γουστάρει, γελάει. Οπότε άκου λίγο. Σε θέλω σαν τον ήλιο που καίει. Το κορμί μου και λιώνω. Σαν το χιόνι η απουσία σου με σκοτώνει. Σε θέλω και πονάω καρδιά μου. Σ' αγαπάω η νύχτα δεν τελειώνει. Στο κορμί σου θέλω να κρυφτώ.
0: Πείτε μου.
4: Τσαπακόπος.
1: Κοίτα, θα σου πω την πρώτη πρόταση από το ρεφρέν. Μόνο αυτό. Πάλι μωρό μου λείπεις.
4: Πάλι μωρό μου λείπεις.
1: Πώς το λένε?
2: Πάλι μωρό μου λείπεις.
0: Είναι το Ματώνο.
1: Δεν λέγεται πάλι μωρό μου λείπεις.
0: Φιλάκια, Ματώνο. Φιλάκια.
4: Ευχαριστώ.
0: Πες μας λίγο τους πρώτους στίχους. Πες μας λίγο, σε παρακαλώ. Θα τρελαθώ.
1: Σε θέλω σαν τον ήλιο που καίει. Το κορμί σε... μου λέει λιώνω.
0: Ωραία, άκουσε. Άκουσε. Κάνεις μια παύση, λέει. Σε θέλω.
1: Σε θέλω.
0: Μετά.
1: Σαν τον ήλιο που καίει.
0: Σαν τον ήλιο που καίει. Μετά.
1: Το κορμί μου.
0: Ναι.
1: Και λιώνω.
0: Μπράβο. Γιατί κάνει μια καταληξία με το σε θέλω.
1: Ναι, ωραία και. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να τα διαβάζω. Δεν πρέπει να τους τα τραγουδάω. Μα να το τραγουδήσουν να μου μαντέψουν.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
5: Βασίλη.
0: Βασίλη, από πού τηλεφωνείς?
5: Από Αχαρνέ.
1: Από Βασίλη, Αχαρνέ. Δεν το παίζω σωστά το παιχνίδι, ρε φίλε.
5: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μα ναι, ορίστε.
0: Ωραία,
5: αλλά
0: λοιπόν.
5: Αλλά τι είπες, θα το φέρει.
1: Ο Φέρης έτσι μου λέει.
0: Ο Φέρης έτσι θα το έλεγε, χωρίς υποκαταληξία. Μια χαρά τραγουδάει ο άνθρωπος.
1: Άλλο το τραγουδάει.
0: Ωραία, λοιπόν. Θέλω να μου πεις το επόμενο τραγούδι που, για το Βασίλη, σαν την Ελένη Φουρέιρα.
1: Δύσκολο.
5: Για να τα ακούσω τώρα. Φέρουμε.
1: Με στην έκταση. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή, δεν τη φοβάμαι. Μπορώ να αντέξω ό,τι καλά μου συμβεί.
5: Δεν τη φοβάμαι.
1: Κράτα το χέρι μου, κοίτα μπροστά και πάμε. Μαζί σου έχω, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Γιατί έχω σένα να σε βλέπω και μόνο μου αρκεί. Φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω το κόσμο την αρχή. Γιατί έχω εσένα και όσα δύσκολο φως και να μου έρθουν.
0: Πες μας, Βασίλη.
1: Δεν φοβάμαι κανένα.
5: Γιατί
1: τσι...
5: έχω εσένα.
1: Το βρήκε.
0: Έλα.
1: Το βρήκε. Ορίστε.
0: Όσα δύσκολα φως μου και να έρθουν. Δεν φοβάμαι κανένα.
1: Η Φουρέιρα, εμείς που έχουμε αράξει μαζί,
0: να
1: ξέρετε.
0: Ο λόγος που το βρήκε είναι γιατί...
5: Ήταν η Φουρέιρα.
1: Όχι, ήταν πιο... η Φουρέιρα μιλάει έτσι, μιλάει πιο τραγουδιστά. Πιο γλυκά.
0: Ναι, αλλά ίδι. Το βρήκε γιατί ο Βασίλης είναι πολύ δυνατός παίκτης.
1: Είναι πάρα πολύ δυνατός.
0: Όχι γιατί εσύ.
1: Μα το λέμε Βασίλη. Το...
5: Να είσαστε καλά.
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
1: Φιλάκια,
0: φιλάκια.
1: Εντάξει, τι να σου κάνω, Ελένα, δεν είμαι και ο Μίτσι Κώστας. Προσπαθώ. Τι να κάνω, έχουμε βγάλει 15 παιχνίδια, μας έχουν πάρει τα 14. Πράγμα, γεννάμε συνέχεια παιχνίδια. Βρήκαμε ένα τώρα.
0: Πάμε να ακούσουμε. Θέλω Δέσποινα Βανδύ και να ακούσουμε.
1: Βανδύ να λέει Βύση. Να το προπονήσουμε το αυτή μας. Βρες από τζαστ, είχαν πει ένα.
0: Σταμάτα καλέ. Ποιο να πούμε, ποιο να. Για κατεβά.
1: Ποιο θα ταιριάζει στη Βανδύ της Βύσης.
0: Σταμάτα ρε παιδί μου. Το ένα τσιγάρο διαδρομή. Πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες ξέρεις τι έγινε, χθες έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω, είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Άνση. Τι γελάζε βλάκα, προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ, γιατί γελάζε.
2: Ναι, τι αποπειράθηκες να τις φτιάξεις.
1: Έβαλα στο Google συνταγή για μουσακά. Και με το που βάζω συνταγή για μουσακά με απαντάει ρε.
2: Τι.
1: Λέει γιατί με κουράζεις ρε μαλακά, θα παραγγείλετε στο τέλος.
3: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
4: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
5: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
4: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις

0: Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πάλι σχολή.
6: Πάλι γραφείο.
7: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε να ξεκινήσουμε τα δώρα μας και συγκεκριμένα πάμε να δώσουμε πολύ ωραίες διπλές προσκλήσεις για μπαμπάδες με ρούμι.
1: Θα πάμε φέτος.
0: Θέατρο Αλίκη το έχω δει δύο φορές. Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας, πέμπτος χρόνος μπαμπάδες με ρούμι, θρυλική κωμωδία μπαμπάδες με ρούμι που συνεχίζεται θριαμβευτικά για πέμπτη χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Από Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, η Χριστίνα Τσάφου, συγγνώμη, και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, στέλνετε τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα. 693-610-1022, γράφετε μπαμπάδες και ενώ και ονοματεπώνυμο. Σας περιμένουμε.
1: Αχ, παιδιά, όμως στο Σφαίρα Τούρα επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις και φυσικά τα δώρα δεν τελειώνουν. Πρώτη στάση Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102,2 και το Maneskin Travel, ο μεγάλος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Ταξίδι για δύο άτομα απευθείας στη Αιτζίαν προς και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία και μη διατροφή. Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγέρι. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεύσεις και θετικές εμπειρίες. Και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μαρόκο, κλείσε θέση και φύγαμε. Τι κάνετε τώρα εσείς, παιδιά, για να πάτε όμως εκεί? Θα στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-102-2. 693-610-102-2. Γράφοντας Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου. Και ίσως να είσαι εσύ ο τυχερός που θα ταξιδεύσει. Για ακόμα περισσότερα ταξίδια με το Maneskin Travel, μπε στο www.maneskin.gr.
0: Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα στο Viber,
1: ναι,
0: και λέει: τσακώθηκαν δύο ταύροι.
1: Ωραία,
0: συνεχίζει. Μετά τα βρήκαν.
1: Γι' αυτό γελάς το σύνορα που κάνουν την αναφορά. Ρε, είσαι σοβαρή, ρε. Εδώ δουλεύουμε, ρε. Εδώ, ρε, καταθέτουμε έργο, ρε.
0: Αν μία γάτα κάνει μιάου, οι δύο γάτες κάνουν διάου.
1: Διάου. Είναι και αυτό. Διάου. Νιάου. Άκου λίγο. Η μία γάτα κάνει νιάου, οι δύο γάτες πώς κάνουν?
0: Πώς?
1: Νιάου.
0: Η γάτα μου δεν είναι πολύ καλά σήμερα.
1: Τι έπαθε?
0: Τι έχει?
1: Ελίνα,
0: σταματάω.
1: Να βγάλουμε ενότητα με κρύα, γιατί έχω και εγώ. Σταματάω. Δεν κατάλαβα, έχω και εγώ.
0: Λοιπόν, Μασούτης, και δεν ξέρω αν έχετε μάθει τα νέα, με τη MasterCard των σούπερ μάρκετ Μασούτης, κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Σταματήστε να στέλνουν και οι κορατές τώρα, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, ξεκινήστε σήμερα με 50 πόντους, κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά και κάθε 3 ευρώ και παίρνετε ένα πόντο και τους ξεγειρώνετε μέσα στο ταμείο. Επωφεληθείτε λοιπόν από μεγάλες προσφορές. Εγώ όταν πηγαίνω Μασούτη, κοιτάζω ποια προϊόντα έχουν πολλούς πόντους. Γιατί γράφουν πάνω οι ταμπέλες, ξέρω εγώ, 200 πόντους αν πάρεις αυτό το προϊόν. Και να μην το θέλω, θα το πάρω, λέω, γιατί 200 πόντοι είναι 6 ευρώ. Λοιπόν, 6 είναι πόσο είναι? Με κάθε 3 ευρώ, ναι, 3 ευρώ ένα πόντο.
1: Ναι.
0: Ωραία, τέλος πάντων. Λοιπόν, εξαγυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια, διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η MasterCard και στο app τη MasterCard την έχετε. Και όταν ψωνίζετε online, μασούτης.gr, χρησιμοποιείτε τη MasterCard και στο κατάστημα, παντού. Πάντα έχετε MasterCard μαζί και δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη στα καταστήματα και στο e-shop. Εσείς ακόμα την αποκτήσετε, όχι βέβαια, την αποκτάμε κατευθείαν όσοι δεν την έχουμε. Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα?
1: Να βάλουμε.
0: Τι ψάχνει, κρύα ανέκδοτα?
1: Όχι.
0: Το πιο ωραίο το έχω πει σε σένα.
1: Για πες το.
0: Ο Light γιορτάζει το φώτο.
1: Βάλ τις Light. Αυτό τις αξίζεις, βάλ τις Light. Όχι, βάλ τις Light τώρα. Γιατί έχουν εκείνοι πλέον πατέρες, είναι πολύ καλά παιδιά. Ο Light και ο Snake.
0: Το ηλιοβασίλεμα με τον Αργυρό, βέβαια, έχω πάρα πολύ καιρό να το ακούσω.
1: Εξαιρετικοί άνθρωποι.
0: Βέβαια, ποιος?
1: Τώρα είναι πατεράδες, έτσι είναι η Ελλάδα. Όποιος γίνεται πατέρας, μάνα, εδώ μετά είναι κύριος.
0: Και κυρία.
1: Πάντα.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Παναγία, αν βάζαμε τίτλο στη σχέση σου με την Ελένη, τι τίτλο θα μπαίνει.
2: Τόλμη και γοητεία.
1: Γιώργο, εσύ τι θα έβαζε στη σχέση σου.
3: Μπράβο, Lion King.
1: Εσύ Νίκο.
2: Ο Λίκος και η κοκκινό σκουφίτσα.
4: Εσύ Γρηγόρη.
1: Καλά σε μένα, τώρα για τους άλλους μιλάμε.
0: Πρωινό σφαίρα.
5: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
6: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
5: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάχου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
7: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι 5. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Σφαίρα 102.2.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
21: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
22: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
23: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες, εξωτική.
22: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
21: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιο, Τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
3: Ορίστε!
21: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
4: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
25: Ποιος είσαι εσύ?
26: Ο Πιέρ.
27: Δεν είσαι ο Τωμά.
26: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
25: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
28: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
25: Και ποιος είσαι?
28: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
29: Η ιδέα της χρονιάς.
30: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
31: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, απόγευμα Δευτέρας 12 του Οκτώβρη και μιλάμε για Οκτώβριο. Και υπάρχει το October Theory. Γιατί όλοι Θανάση ψάχνουν τους πρώην τους κάθε Οκτώβρη?
1: Γιατί τότε αρχίζει, θέλουν κουκούνινγκ.
0: Από πού βγαίνει το κουκούνι?
1: Από το κουκούλι, επειδή κολλάς μέσα έτσι.
0: Από το κουκούνα.
1: Ναι, κουκούνινγκ.
0: Λοιπόν, πόσοι ορμόνες και το φθινόπωρο μπερδέμουν τη συναισθηματική μας ζωή και τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό? Ο Οκτώβριος έχει μια πολύ ιδιαίτερη άβρα. Είναι η εποχή που ο καιρός κρυώνει, βγάζουμε τα oversized footer μας και όπως να το καταλάβουμε, η ερωτική ζωή έχει περάσει σε νέα φάση. Το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, είσαι έξω, το καρπούζι, το κοκτέιλ, η άμμος, η θάλασσα. Κάπως ξεχνιέσαι. Η μυρωδιά του ζεστού καφέ. Τα πρώτα συννεφιασμένα απογεύματα. Χθες, ας πούμε, το απόγευμα. Αυτό το γκρίζο μετά τη βροχή, η μυρωδιά, το βρεχμένο χώμα. Θέλει αγκαλίτσα.
1: Ναι, αλλά εσύ είσαι στη θάλασσα, δροσίζεσαι. Για ρώτα και μέσα στον πρώτο όροφο στη Νέα Σμύρνη που ήρθε όλη η γρασία και έκατσε.
0: Έχει τύχει να πιάνεις τον εαυτό σου ένα φθινοπορεινό βράδυ να κοιτάζεις την οθόνη του κινητού έτοιμος να στείλεις μήνυμα σε μια παλιά αγάπη?
1: Όχι, γιατί τα έχουμε παλιά αγάπη.
0: Λοιπόν, α ναι, Οκτώβριο τα ξαναβρήκατε?
1: Αύγουστο.
0: Εντάξει, λίγο πριν. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Η σερωτονίνη φταίει για όλα. Μην αγχώνεστε. Είναι η ορμόνη που ρυθμίζει τη διάθεση και τον αυτοέλεγχό μας. Πέφτει η σερωτονίνη, τα επίπεδα της μελατονίνης ανεβαίνουν. Αυτή η ορμονική αλλαγή μας κάνει πιο ευάλωτους, νοσταλγικούς και διψασμένους. Βάλε ότι έχουμε και ανάδρομο Ερμή από 24 του μηνός. Βάλε ότι ο ανάδρομος Ερμής έχει ξεκινήσει. Γιατί?
1: Πω, Δευτέρα, Δευτεριάτικα, αργά
0: με τον άνδρομο. Πότε έχουμε 24?
1: Νομίζω Δευτέρα έχει, γιατί έχω ένα γύρισμα.
0: 12, όχι, την άλλη. Α, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, έχει ξεκινήσει η επιρροή του κάτι δεν πηγαίνει καλά. Εγώ έπεσα.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Εγώ έφαγα τα μούτρα μου, παιδιά. Έχω κάνει ένα αιμάτωμα. Να με το συμπάθειο.
1: Εγώ που προφυλάσσω τον εαυτό μου, ακόμα κάθομαι σπίτι, κρύβομαι για να με βρει.
0: Ποιο?
1: Ο ανάδρομος.
0: Λοιπόν, πάμε, Μασούτης. Μασούτης, και πρέπει να κατεβάσετε το Μασούτης App, γιατί έτσι έχεις το σούπερ μάρκετ στο κινητό σου. Με την εμπειρία των 50 χρόνων, Μασούτης, κάνεις τις αγορές σου γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Δεσμεύεις το διάστημα παράδοση που σε εξυπηρετεί, αν το κάνετε και από το βράδυ, ακόμη καλύτερα. Χρησιμοποιείτε τα e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, είτε online είτε στο κατάστημα. Ενημερώνεστε για τα φιλάδια προσφορών. Έχει τα πάντα μέσα το Μασούτης App, το οποίο το κατεβάζεις και μασούτης.gr βεβαίως.
1: Κανονίζει με μάστορα και σου λέει θα έρθω 30 Φεβρουαρίου. Μην τον εμπιστευτείς, μάλλον σε κοροϊδεύει. Με το Δελευθερά ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, επαγγελματισμός.
0: 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε και σε λίγα λεπτά μαγειρεύουμε.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε να μαγειρέψουμε. Η συνταγή της ημέρας.
1: Σούπα θέλω.
0: Αχ, και σου έχω μπισκότα με ανανά και καλαμπόκι, δεν σ' αρέσει?
1: Όχι, ήδη. Ανανά και καλαμπόκι. Ποια η διαστικός ενδιασμός είναι αυτός, θέ μου?
0: Κάτσε να δω, σούπα,
1: Θέλω μία.
0: Μουστοκούλουρα με αχλάδι.
1: Αθλειότητα κι αυτό, μεγάλη προσβολή για το μούστο. Άλλο.
0: Κάτσε. Τσία με τζατζίκι.
1: Δεν κατουράω ποτέ στο τζατζίκι μου. Τσίσα δεν είπε.
0: Τσία.
1: Τσία.
0: Ωραία, να σου κάνω φάβα από φασόλια και ροδάκινα. Δεν έχω ροδάκινα όμως τώρα.
1: Δεν σύλληνα πραγματικά.
0: Δεν είναι πολύ ωραία αυτή η συνταγή.
1: Θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό δηλαδή. Πήρε ένα βιβλίο που λέει φασέι και μαγειρική.
0: Ωραία, κάτσε να κάνω ένα. Και να πάω στην πρώτη συνταγή.
1: Τι είναι αυτό το καινούργιο βιβλίο του Co-Design, όλες αυτές τις συνταγές?
0: Όχι. Μελτζάνες ημάμ με φράουλες. Πάμε να το φτιάξουμε. Μισό λεπτό.
1: Γκαστρωμένη τις έγραψε αυτές τις συνταγές.
0: Καταϊδρωμένες φράουλες του καλοκαίρι.
1: Τι είναι αυτό? Μελτζάνες με φράουλα, μωρέ. Ποιο θα φάει ημάμ με φράουλα? Όχι, πες τη συνταγή.
0: Α, θα το φτιάξω.
1: Ωραία, έλα, πες.
0: Ωραία, λοιπόν. Καταϊδρωμένες είναι οι τελευταίες φράουλες της σεζόν. Mm-hmm, καταλαβαίνουμε mm-hmm, όλοι. Mm-hmm. Θέλουμε μελτζάνες φλάσκες. Οι φλάσκες είναι.
1: Το τσαρούχι.
0: Που είναι σαν.
1: Ναι, η μεγάλη. Που βάζουμε στα παπούτσια.
0: Όχι πλατή.
1: Όχι.
0: Πλατιά. Αυτές που είναι σαν. Μην πω τώρα.
1: Για γέμισμα. Το emoji.
0: Το emoji.
1: Μπράβο.
0: Ωραία. Θέλουμε κρεμμύδια ξερά, λαδάκι, δεντρολίβανο, μπαχάρι, μαύρο πιπέρι.
1: Πολύ ωραία μέχρι.
0: Μια τσιμπιά κανέλα σε σκόνη. Μιλόξιδο. Το μιλόξιδο δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Ναι, και εμένα μου βγάζει
0: φράουλες και τυρί κατσικίσιο.
1: Τι πάω πάνω, θα το βάλει για ντρέση.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια. Λάδι, τα τσιγαρίζουμε βασανιστικά και αργά. Μαλακώνουν, μαγειρεύονται, καραμελώνουν και αυτά. Μετά βάζουμε μετά όλα τα μπαχαρικά. Ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα. Και μετά βάζουμε, έχουμε πλύνει και έχουμε σκουπίσει τις μελτζάνες. Τις έχουμε χαράξει βαθιά χιαστή. Τις ραντίζουμε με ελαιόλαδο. Τις ψήνουμε και όταν μαλακώσουνε. Πότε βάζουμε τις φράουλες, ρε παιδιά?
1: Πραγματικά τι ωραίο τώρα με το κρεμμυδάκι πάνω,
0: τώρα,
1: μια παπάρα.
0: Και
1: να
0: τώρα στα κρεμμύδια που έχουμε καραμελώσει βάζουμε το ξύδι και τις φράουλες.
1: Κοίτα, τελικά έτσι όπως είναι η συνταγή, κάτι εντάξει δεν θα το πολύ καταλάβεις κιόλας τη φράουλα γιατί θα έχει γλυκάνει πολύ.
0: Ναι.
1: Με το κρεμμύδι. Όχι, αυτό δεν είναι εμφάνιση. Αυτό είναι αυτή την παρουσία
0: στο φαγητό. Του δείχνω τη συνταγή.
1: Αυτό είναι μια αθλειότητα με τη φράουλα την όμοια από πάνω.
0: Ναι, από μέσα έχει και κανομαγειρεμένες φράουλες.
1: Πάνω, τι έχει βάλει, τι είναι αυτό πάνω του άστρου?
0: Κατσικίσιο τυρί.
1: Α, εντάξει, δεν ξέρω ρε, θα βγάζει μια πολύ γλυκάδα αυτό το φαγητό.
0: Όταν τρως το χαλούμι με τη μαρμελάδα σας πειράζει?
1: Εγώ δεν τρώω χαλούμι με μαρμελάδα.
0: Να κάτι τρώμε με μαρμελάδα, τι τρώμε? Κάτι τρώμε με μαρμελάδα, κάποιο τυρί.
1: Πολλά τρώνε.
0: Όταν τρώνε το καρπούζι με τη φέτα σας ενοχλεί?
1: Όχι, αυτό είναι ξεσηκωτικό. Ξεσηκωτικό για να μην πω άλλη έκφραση. Αυτό είναι κάτι μιλάει μέσα μου, φίλε. Η φτώχεια
0: του λαού
1: μου.
0: Πόσο βάζεις τη συνταγή?
1: Εντάξει, του βάζω ένα 5.
0: Βάζει. 10.
1: Ναι, βάζει, καλά είναι.
0: 5 στα 10 αυτή τη συνταγή.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι ωραίο. Καταρχάς δεν θα με χορτάσει αυτό το πράγμα. Πού το λουκάνικάκι του? Πού
0: είναι
1: ένα μικρό αρνάκι?
0: Εγώ μου βάζω 9,5 στα 10.
1: 9,5
0: για τη δημιουργικότητα.
1: Λίγο κοιμάς. Εντάξει, το MasterChef θα πέρναγες με αυτό το πιάτο.
0: Φραούλο παπουτσάκια μπορούμε να φτιάξουμε.
1: Θα σε φραούλο παπουτσίσω. Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 και φυσικό αέριο. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 του Οκτώβρη μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μία έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με μία άλλη ματιά. Ανακάλυψε λοιπόν τα έργα και βρες τι σε εμπνέει στο gasmuseum.gr.
1: Είναι νέα. Είναι προσφορά γνωριμίας. Και είναι για σένα. Free spins, golden chips και coins για το Noviverse. Γίνονται δικά σου και ξεκινάς να τα αποκτάς από την εγγραφή σου στη Novibet 475. Έπαθλα χωρίς κατάθεση. Ένα πρέπει να ξέρεις. Promote code, code Novi. Τι περιμένεις? Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
0: Λοιπόν, και το Σάββατο θέλω να σας πω 17 του Οκτώβρη από τις 2 ως 4 το μεσημέρι, 2 με 4, 2 ώρες εκεί το μεσημεράκι, ο Σφαίρα 102.2 δίνει ραντεβού με όλους εμάς και όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Η Νάνση και ο Παναγής θα είναι εκεί. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Τζορτζάτος θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lance, ευνεσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Έλατε σε ένα λοιπόν ξεχωριστό διήμερο, Παρασκευή και Σάββατο. Αυτή την Παρασκευή είναι αυτό, 16 και Σάββατο 17, για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και όσοι θα είστε εκεί, θα γυρίσετε και το διαδραστικό τροχό της τύχης και θα κερδίσετε μοναδικά δώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά.
2: Τι
1: πραγματικά.
2: Τι διαφορά.
1: Το βάψανε. Είναι διαφορά. We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
3: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί. Για σκέψου, τι έκανες πριν από 12 ώρες? Μάλλον ετοιμαζόσου για δουλειά. Όπως και εμείς, αφού στο δικό μας ελαιοποιείο, στο κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες πριν από 12 ώρες είναι ήδη το φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta. Όταν η ελαιοποίηση γίνεται μέσα σε 12 ώρες, κρατάμε τη φρεσκάδα του καρπού ολοζώντανη. Έτσι, πετυχαίνουμε κορυφαία ποιότητα, περισσότερα θρεπτικά συστατικά, πλούσια γεύση και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Έτσι, βάζουμε όλη την οστιμιά της Κρήτης σε κάθε μπουκάλι. Δοκίμασε Terra Creta και θα το αγαπήσεις. Επίσης και εσύ, Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται.

0: κατευθύνει της. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέχονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
3: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box.

0: αξεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σε σουάρια δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
5: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
4: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
6: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
7: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
4: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
8: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Σε λίγο καιρό πλησιάζουν τα γενέθλιά μου και εμένα μετά τα δικά σου.
1: Ούτε είναι ακριβώς.
0: Και βλέπω 1η Δεκέμβρη.
1: Α, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και βλέπω την Μπέλα Χαντίτ που έκλεισε τα 30. Οι αδερφές Χαντίτ δεν μεγαλώνουν. Είναι 30 πολλά χρόνια.
1: Εγώ δεν το πιστεύω ότι είναι 30, αλλά τέλος
0: πάντων. Πόσο να είναι η Μπέλα Χαντίτ? Ξέρεις ότι η Μπέλα Χαντίτ ήταν με το Weekend πολλά χρόνια.
1: Ναι, μωρέ, γιατί μου λίγο να τη θυμηθώ.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Η Μπέλα είναι αυτή με τα ζυγωματικά, τα ψευτικά. Που έχει βάλει.
0: Τώρα την έχω το
1: μόνο
0: πίσω.
1: Μόνο κόλλο έχεις.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Λέω εγώ τι βλέπω εδώ. Σκύβει κιόλας το πλάι. Γιατί κάνω αυτή η κίνηση που είναι σαν να σφίγγονται λίγο πριν πάνε τουαλέτα.
0: Καλά, εμένα η Μπέλα Χαντίτ μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μένα όχι, μου φαίνεται φουλ ψεύτικη.
0: Τη θεωρώ πάρα πολύ όμορφη. Από τις πιο
1: ωραίες. Την έχεις δει πριν τις πλαστικές?
0: Σταμάτα ρε Θανάση.
1: Εντάξει.
0: Σταμάτα και εμένα με έχεις δει στα 12. Δεν έχω κάνει πλαστικές, αλλά δεν έχω καμία σχέση. Μεγαλώνει ο άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά μεγαλώνεις ωραία.
0: Μην είσαι πολύ. Έχει συγκυρίσει κακούλη λίγο.
1: Όχι, είσαι πάρα πολύ.
0: Πες
1: κακό.
0: Μια καλή κουβέντα.
1: Όχι, δεν θα χορτάσω. Δεν θα λοιπόν, πω ούτε μία.
0: Και εγώ λέω να βάλω κι εγώ. Γιατί φοράει μπικίνι με τον αριθμό 30 στο μπικίνι τη.
1: Είναι αυτή 30, ψέματα.
0: Και εγώ λέω να βάλω μπικίνι με τον αριθμό.
1: Βάλε
0: 31.
1: Εσύ. Όχι. Βάλε, ρε παιδί μου, πόσο είσαι.
0: Δεν λέω.
1: Ωραία, βάλε.
0: Πόσο είμαι, 32 είμαι, εντάξει.
1: Ωραία, βάλε 3 συν 2.
0: 50.
1: Και μετά βάλε μετά σε επανάσταση αφαίρεση τον αριθμό που
0: θέλει. Ναι,
1: ναι.
0: Την τετραγωνική ρίζα του 12.
1: Μπορείς έτσι να το βρεις. Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, έχεις γυρίσει από τη δουλειά, τα παιδιά από το σχολείο και κάπου εκεί ξεκινάει το κλασικό. Τι κάνουμε το Σαββατοκύριακο? Αν θέλεις μια διαφορετική οικογενειακή έξοδο, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο είναι μια ωραία ιδέα. Ένας χώρος τα παιδιά μαθαίνουν, εξερευνούν, συμμετέχουν μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις, παιδικά πάρτι και ειδικές δραστηριότητες. Και αυτή την περίοδο υπάρχουν τρεις πολύ μικρές νέες αφίξεις. 3 τυγράκια της Σουμάτρας, 2 αρσενικά και ένα θηλυκό. Γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο, είναι περίπου 2 μηνών, έχουν κάνει το πρώτο τους check-up και τα πρώτα τους εμβόλια και μεγαλώνουν με τη φροντίδα της εξειδικευμένης ομάδας. Στη φύση έχουν απομείνει μόλις περίπου 400 τίγρες της Σουμάτρας. Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωολογικών Πάρκων και Ενιδρίων, συμμετέχει σε δράσεις για τη διατήρηση και αναπαραγωγή απειλούμενων ειδών. Άρα αυτό το σουκού έχουμε ακόμη ένα λόγο να αφήσουμε το καναπέ για λίγο και να βάλουμε την εξερεύνηση στο πρόγραμμά μας.
1: Τι ταιριάζει καλύτερα από μια γεμάτη μέρα Ελίνα, μια ωραία μακαρονάδα σύμφωνο και υπογραφή. Και ακόμα καλύτερα με τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική, όπως τα κλασικά ζυμαρικά, με 60% λιγότερα ζάχαρα. Και είναι τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες για κάθε αγαπημένη συνταγή, από κιμά και πέστο μέχρι καρμπονάρα. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή τους.
0: Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι το Σάββατο αυτό, 17 του Οκτώβρη, από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιαμπή στον Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγίος Τζορζάτος λοιπόν παίρνουν τα μικρόφωνά τους και εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιαμπή στο Top Parks στον Πειραιά. Θα γνωρίσετε από κοντά την Κιαμπή, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Έχει πάρα πολλές εκπλήξεις καταρχάς. Οι 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ και θα γίνει και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δωροπιταγές αξίας 200 ευρώ, 100 ευρώ και 50 ευρώ για να πραγματοποιήσετε αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε λοιπόν όλοι εκεί Σάββατο 17 του Οκτώβρη στο Top Park στον Πειραιά, στην Πειραιώς 86. Αυτά τα λέμε πάλι αύριο, Τρίτη, στις 5 το απόγευμα. Ο Θανάσης ο Πασάς,
1: η Ελίνα η Παπίλα,
0: η Ράνια η Κωστάκη έρχεται από τώρα και μέχρι τις 11. Καλή εβδομάδα, φιλιά πολλά σε όλους, να προσέχετε.
1: Φιλάκια!

0: σφαίρα.
1: Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
2: Α, του τα έδωσε τελικά.
1: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
2: Γιατί τρελάθηκες?
1: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, είχε κόστο να μου τα δώσει.
3: 7, 8, 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lens με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Σουπλίν Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
14: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
15: Euphoria!
14: The Pit! Τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
16: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
18: Φυσικά.
17: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
18: Ορίστε.
17: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
18: Όχι φυσικά.
17: Γιατί?
18: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
17: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
18: Όχι, όχι, όχι.
17: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
18: Όχι.
17: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
18: Όχι.
17: Α, εντάξει. Γεια σας.
19: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή. Eurobank.
20: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete. Χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
21: Ο έμπορος της Βενετίας,
15: Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
21: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stockhouse στη μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stockhouse στη μεταμόρφωση.
22: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
23: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο. Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
25: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
26: Σπέρα 102.2.
27: Καλώς μου ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτερούλα, 12 του μήνα. Κοίτα. Το πότε μπήκε Οκτώβρης. Οπότε φτάσαμε σχεδόν στα μισά του. Δηλαδή τελειώσει η εβδομάδα την επόμενη ουσιαστικά μπαίνουμε στη διαδικασία να τον κλείνουμε το μήνα. Έχουμε και κάτι Αγίου Δημητρίου και 28 Οκτωβρίου που πέφτει μεσοβδόμαδα. Θέλω να σας πω κάτι, γιατί αν δεν το πω θα σκάσω από τώρα. Αν δεν έχετε κανονίσει κάτι, είναι μια πάρα πολύ ευκαιρία. Κάτσε λίγο να το σκεφτείς. Πάμε λίγο να δούμε το ημερολόγιο, να σε φτιάξω τώρα. Λοιπόν, 28 πέφτει Τετάρτη. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, πολύ ωραία. Ωραιότατα από 24 του μήνα, που είναι Σάββατο, 24-25, 26 είναι Αγίου Δημητρίου. Αν είσαι στη Θεσσαλονίκη ή αν είσαι στη Βόρεια Ελλάδα και μας ακούς, χρόνια τώρα, εγώ μεγάλωσα αυτή την ημέρα, 26 Οκτωβρίου δηλαδή, πάντα στο μυαλό μου την είχα σαν αργία. Όταν κατέβηκα στην Αθήνα μου πήρε πάρα πολύ καιρό να συνειδητοποιήσω ότι, όπα, δεν είναι εδώ ο πολιούχος της πόλης, αλλά είναι μια καθημερινή εργάσιμη. Εγώ λοιπόν το έχω μέσα στο νου μου πάντα όλα αυτά τα χρόνια σαν αργία. Άρα, συνεχίζω να το πιστεύω αυτό σε όποιο μέρος του πλανήτη και να βρίσκομαι. 26 που είναι Δευτέρα, δεν θα πας για δουλειά. 27 είναι ανάμεσα στις 26 και στις 28. Έχουμε προετοιμασία για την 28η. Δεν μπορούμε τώρα να την υποδεχτούμε έτσι. Πολύ ωραία. 26, 27 δεν εργαζόμαστε. 28 αργία. Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή το 29 και το 30 δεν θα μπορούσαμε λίγο να το κουμπώσουμε σαν άδεια. Έχεις χρόνο ακόμα. Δεν θέλω να πεις ψέματα. Όχι, όχι. Τα ψέματα. Είναι μικρός ο κόσμος τώρα. Μπορεί να πεις εσύ ότι έχεις μια υποχρέωση κάτι και να σε δούνε κάπου. Εγώ αυτά τα φοβάμαι. Εντάξει, πες την αλήθεια σου. Θέλεις να ξεκουραστείς για να μπουστάρεις για το υπόλοιπο, γιατί σε περιμένουν μεγάλα πράγματα. Εκεί κάπως μπορεί να το βρούμε. Και άντε, να μην είναι ολόκληρη εβδομάδα, ή μπορείς να το κάνεις 23 με 28, ή μπορείς να το κάνεις 28 με πρώτη. Κατάλαβες δηλαδή, ή Σάββατο με Τετάρτη, ή Τετάρτη με Κυριακή. Διάλεξε και πάρε. Εγώ έδωσα τις ιδέες μου, όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα σας δώσω είναι πληροφορίες σημαντικές αν θέλετε να αλλάξετε πράγματα στο σπίτι σας, ποια μαγαζιά κάνουν συγκλονιστικές προσφορές αυτές τις ημέρες, θα τα δούμε όλα μαζί, αλλά και δώρο το οποίο θα διεκδικήσετε, ταξίδι στο Μαρόκο, έχουμε δωράκι όπως κάθε εβδομάδα θα το αποκαλύψω σε λίγο, και γενικά το Viber του Σφαίρα να το έχετε λίγο αγκαζέ, γιατί όταν θα δώσω το σήμα ξεκινάει η επικοινωνία. Εκεί βέβαια στέλνετε και μηνύματα 6936101022, αυτό είναι το Viber του Σφαίρα. Όταν θα δώσω σήμα ξεκινάνε και οι διαγωνισμοί. Προς το παρόν ο καπετάνιος, γιατί με το που τελειώσει έχω ολόφρεσκο τραγούδι. Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτιά.

άκου να δεις πως έχουν τα πράγματα. Το να φεύγεις πριν κάποιος ξεκινάει να σε βαριέται είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή να μην περάσει ποτέ από το μυαλό του. Απ' την άλλη, το να φεύγεις εσύ πριν, μάλλον το να φεύγει ο άλλος πριν εσύ τον βαρεθείς, είναι μεγάλη μαγιά. Κατάλαβες? Και αν σκέφτεστε και οι δύο με τον ίδιο τρόπο, δεν πρόκειται ποτέ να βαρεθεί το ένα στον άλλο. Βρε, σου λέω, εγώ τα έλεγα και χρόνια πριν, ότι είναι μεγάλη μαγιά επίσης το να έχεις τη δυνατότητα, εντάξει, και πολυτέλεια για κάποιους, να μην μοιράζεστε το ίδιο κρεβάτι κάθε βράδυ. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει δεύτερο σπίτι, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για τέτοια κατάσταση. Αν είσαι σε μια σχέση με τον άνθρωπό σου, θέλεις να ζεις μαζί. Μην το εξευθυλίσουμε. Αλλά αν έχεις τη δυνατότητα να έχετε ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες, θεματικές, που να μην σου σπάει τα νεύρα αν τα κάνει χάλια στο δικό σου το χώρο, ας κάνει στο δικό του χώρο ό,τι θέλει. Να τον φροντίσει. Ας κάνεις κι εσύ στο δικό σου χώρο ό,τι θέλεις. Και μία στο τόσο θα βρισκόμαστε, μία ένα στο δικό του χώρο, μία άλλο στο δικό του χώρο. Κατάλαβες? Θα έχει και λίγο suspense. Ναι. Βέβαια, αυτά δεν μπορούν να τα δεχτούν εύκολα όλοι. Και δεν είναι θέμα ότι εγώ είμαι λίγο πιο προχώ. Ούτε καν. Πάω να προστατεύσω. Τι δεν καταλαβαίνεις? Αυτό. Δηλαδή, θα μου πεις τώρα εσύ, Άνια, και αν είμαστε οικογένεια και βλέπουν, ξέρω εγώ, τα παιδιά. Άκου. Τα παιδιά θέλουν αγάπη, θέλουν νιάξιμο και φροντίδα. Και πίστεψέ με ότι αν αυτά υπάρχουν και είναι διαθέσιμα από την πλευρά των γονιών, δεν χρειάζεται να φοβάσαι τίποτα άλλο. Άκουμε τι σου λέω, γιατί το να μοιράζεσαι την ίδια κρεβατοκάμαρα και να είσαι μαλωμένος και να κοιμάται ο ένας στον καναπέ και ο άλλος στην κρεβατοκάμαρα, δεν είναι ωραία εικόνα. Κατάλαβες? Εγώ τα βάζω όλα τώρα στο χάρτη μας. Και πραγματικά, εντάξει, μπορεί να λέω τη γνώμη μου και μπορεί αυτή να μην είναι αποδεκτή από κάποιους ανθρώπους. Ο καθένας θα κάνει αυτό που θέλει. Εγώ τα λέω και μεταξύ αστείου και σοβαρού. Αλλά γενικά καταλήγουμε στη βάση της υπόθεσης, ότι είτε έχεις είτε δεν έχεις οικογένεια, έχεις μια σχέση και είσαι με τον άνθρωπό σου, νιάξιμο, φροντίδα, κατανόηση και σεβασμός. Και όλα τα άλλα έρχονται, εντάξει. Και όλα τα άλλα, τέλος πάντων, βρίσκονται, θα πω. Τζιζ, ρεύμα, καταπληκτική συνεργασία στη σύνθεση. Κωνσταντίνος Αργυρός, Μάριος Ψημόπουλος, Χριστόδουλος Σιγανός, καλοτάξιδο. Θέλω αυτό το τραγούδι λίγο να του δώσετε χρόνο, να το ακούσετε μια, δύο, τρεις φορές, να το εμπεδώσετε, και είμαι σίγουρη ότι μετά θα γίνει από τα πολύ αγαπημένα σας. Είναι αυτή η κατηγορία που έχει μια πολύ ύπουλη, καλή όμως ύπουλη, δυναμική. Και όσο το ακούς, τόσο θα φουντώνει μέσα σου και θα τρελαίνεσαι με το ρεύμα.

0: Ασμένα.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live casino και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Αχ, για ποιον έκλαψα, για ποιον πόνεσα, για ποιον ήμουν στα πατώματα. Εγώ θα σε πάρω από τα πατώματα και θα σε πάω σε έναν υπέροχο, αναπαυτικό, διζαϊνάτο, στυλάτο, ποιοτικό καναπέ. Ναι, εκτός και αν θέλεις μια πολυθρόνα, την οποία πάλι θα την ταιριάξω με το χαρακτήρα σου. Ξέρεις, καμιά φορά βρίσκω αντικείμενα για το σπίτι και έχω διάφορους έτσι φίλους, φίλες που μου λένε: ρε Σιράνη, αυτό δεν ταιριάζει με το σπίτι σου. Λέω: ταιριάζει με το μέσα μου. Από τη στιγμή που ταιριάζει με το μέσα μου, θα ταιριάξει και με το σπίτι μου, γιατί το σπίτι μου είμαι εγώ. Εντάξει, και όποιοι άλλοι μένουν στο σπίτι μου. Θέλω να πω ότι εννοείται ότι αυτό έχει να κάνει με το προσωπικό σου γούστο. Έχω εντοπίσει λοιπόν μια εταιρεία, την Poltrone Sofa, αυτό το ιταλικό brand που δραστηριοποιείται πάνω από 30 χρόνια και εξειδικεύεται στην κατασκευή καναπέδων και πολυθρόνων ποιότητας. Να σας πω ότι όλα τα μοντέλα κατασκευάζονται με πολύ πάθος και με μια δεξιοτεχνία των τεχνητών της που είναι σε άλλο επίπεδο, αλήθεια, γιατί συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και ιταλικό design. Η Poltrone Sofa ήρθε και στην Ελλάδα με το πρώτο της κατάστημα στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο και εκεί αυτό το διάστημα τρέχουν υπέροχες προσφορές. Θα βρείτε λοιπόν τον καναπέ και την πολυθρόνα που ταιριάζει σε εσάς αρχικά και μετά στο σπίτι σας που το σπίτι είστε εσείς. Θέλω να πω, μπαίνοντας στο site της εταιρείας, είδα πάρα πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραίες έτσι και design, ξαναλέω, αλλά και επειδή καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι και έχω και εγώ τα χούγια μου και τις ιδιαιτερότητές μου, ενώ τουλάχιστον στον καναπέ και όπου κάθομαι, είτε στην πολυθρόνα, θέλω, ρε παιδάκι μου, μια ιδιαιτερότητα είναι το ότι ιδανικά θα ήθελα υφάσματα τα οποία βγαίνουν, πλένονται και ξανατοποθετούνται άνετα. Αυτό λοιπόν στην Poltrone Sofa σου δίνει τη δυνατότητα να το έχεις, να έχεις βασικά ό,τι θέλεις. Είδα έναν καναπέ με ανάκληση, διπλή ανάκληση που είναι και σε προσφορά. Άστα τώρα σου λέω, μπες να τσεκάρεις ή πήγαινε στο κατάστημα ακόμη καλύτερα από κοντά για να τα ζήσεις κιόλα στη Λεωφόρο Αλίμου 3640, ξαναλέω, στον Άλιμο. Είμαστε υπεύθυνοι σε αυτή την εταιρεία και γενικότερα στη ζωή. Θέλουμε πράγματα που να τα απολαμβάνουμε. Γι' αυτό και η συνέχεια που ακολουθεί και έρχεται το τραγούδι με τίτλο «Υπεύθυνοι είμαστε». Η Στέλλα η Καλή που είναι στο πλευρό του Θοδωρή φέρει αυτό το διάστημα και ταιριάζουν πάρα πολύ. Άρα ξεκινάω με Στέλλα και ακολουθεί Θοδωρής φέρει εδώ στον Σφαίρα 102,2. Μόνο. Υπεύθυνοι!

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παιδιά, έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
2: Το ρυφιφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
2: Όντως.
1: Κάνα 30, 25, 27%, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
2: Και πώς τα λέγεται.
1: Φυρφυρί.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός επιστρέφει. Παρέα στο Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
2: Για τα μάτια του κόσμου στα άσπρα τη.
0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμα επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για

0: Κουδουνί e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
2: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Οικογένεια Adams. Το musical.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
5: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
6: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
5: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
15: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
18: Φέτος,

0: Ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Τι θέλω εγώ με σένα, πες μου. Τι δουλειά έχω εγώ με σένα. Ε? Που ανακαλύπτεις ξαφνικά και λες συμφωνία χαρακτήρων. Βρε, αυτό το ξέρεις από την αρχή. Μη λες τέτοια πράγματα. Απλά όταν βλέπεις ότι κάποιος αλλάζει και ξέρεις, μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε, αλλάζουν κάποια θέλω μας, διαμορφώνει το χαρακτήρα μας διαφορετικά, ενώ με βάση αυτά τα οποία βιώνουμε, λογικό είναι. Αλλά αν θέλεις έναν άνθρωπο, αυτές τις αλλαγές τις βιώνεις μαζί του, τις συζητάς μαζί του, οπότε δεν κακοφαίνεται στον άλλον. Δεν ξυπνάς ένα πρωί και λες: πω, πω, Χριστέ μου, ποιος είναι αυτός που είναι δίπλα μου, δεν τον ξέρω, δεν τον αναγνωρίζω. Άμα δεν μιλούσα το όλο αυτό το διάστημα, λογικό είναι. Λογικό είναι να χαθείτε κάπου στην πορεία, να ξεχαστείτε και να πρέπει ενδεχομένως να ξαναγνωριστείτε. Αν τώρα αυτό το θες μόνο εσύ και ο άλλος δεν βρίσκει καμία. Κανένα ενδιαφέρον πλέον και δεν υπάρχει κανένα σημείο κοινό, λογικό είναι να επέλθει και ο χωρισμός. Άμα ρε παιδάκι μου δεν μπορούμε ενώ να βγάλουμε άκρη, θα καθίσουμε κι άλλο να χάσουμε χρόνο και να βασανιστούμε, αλλά να έχουμε κάνει την προσπάθειά μας, έτσι, όχι να εγκαταλείψουμε με την πρώτη δυσκολία. Κορίτσια μου γλυκά, η ώρα να ανακαλύψουμε το look της Μαντόνα. Από το πώς θα προετοιμάσουμε την επιδερμίδα, από τι make-up θα εφαρμόσουμε στο πρόσωπο, με ποιο τρόπο, από το κέντρο του προσώπου προς τα έξω, να ξέρετε. Να σμιλέψουμε τα χαρακτηριστικά μας, να προσθέσουμε φρεσκάδα και χρώμα και να ολοκληρώσουμε με κάποια highlighter στα σημεία που θέλουμε να φωτίσουμε. Και εννοείται να σταθεροποιήσουμε το look με κάτι το οποίο θα έχει βελούδινη όψη που θα διαρκεί. Για τα μάτια πάρα πολλές επιλογές, για τα χείλη άσε τώρα, τι θέλεις. Θέλεις περίγραμμα το οποίο θα μένει σταθερό, θέλεις matte αποτέλεσμα, θέλεις lip gloss ενώ πιο juicy αλλά επίσης να μην φεύγει. Όλα αυτά θα τα ανακαλύψεις, εννοείται, στην kikocosmetics.gr, αν μπει στο site. Εκεί θα δεις όλα τα βήματα που ακολουθεί η Μαντόνα, γιατί τρέχει μια νέα παγκόσμια καμπάνια συγκλονιστική. Εντάξει, έχουμε τρέλα με τη Μαντόνα, εννοείται ότι αυτή η καμπάνια έχει πάρα πολύ, είναι παιχνιδιάρικη, και εννοείται ότι όταν σκέφτεσαι τη Μαντόνα σαν πρόσωπο της Κίκο Μιλάνο, λογικό δεν είναι να πάει ο νου σου σε όλο αυτό. Κίκο Μιλάνο, τα καταστήματα, το νούμερο ένα μπραντ της Ιταλίας, δεν είναι τυχαίο. Επέλεξε τη Μαντόνα να επισκεφτείς ένα κατάστημα της Κίκο Μιλάνο ή να μπεις στο kikocosmetics.gr να τα δεις έτσι και λίγο πιο αναλυτικά. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου ότι είσαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό και θα επιλέξεις αυτά τα προϊόντα τα οποία, αν είσαι πολύ extreme, θα σε κάνουν ακόμη περισσότερο. Αν είσαι πιο απλή, θα εναρμονιστούν με την υπέροχη φατσούλα σου. Απλά πράγματα. Απλά υπερβολικά εννοώ.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Αυτό το έτσι ξαφνικά το έχω ζήσει. Το έχω ζήσει δύο φορές στη ζωή μου. Ενώ αυτό το από εκεί που δεν το περιμένεις, Θεούλη μου, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Ναι, αλλά έχω πει ότι όπως ξαφνικά μπορεί να ερωτευτείς, συνήθως ξαφνικά έρχεται και το τέλος. Και αυτό είναι που με τρομάζει εμένα. Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο και να μην μπει ένας έρωτας ξαφνικά για να φύγει ξαφνικά, γιατί σε μένα τουλάχιστον έτσι συνέβη, και το ότι έφυγε έγινε γιατί ποτέ δεν ευδοκίμησε, κατάλαβες, ποτέ δεν εξελίχθηκε σε σχέση και ήταν κάτι το οποίο υπήρχε και μάλλον υπήρχε φόβος και μία άρνηση, δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο, και από τις δύο πλευρές, εξαιτίας του φόβου προφανώς. Αν θα μπορούσα να γυρίσω τότε πίσω και να προσπαθήσω να επιμείνω λίγο παραπάνω σε αυτό το ξαφνικό που έζησα, το πρώτο σε μικρή ηλικία και το άλλο λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία, αρκετά βέβαια χρόνια πριν πίσω από τώρα, αλλά θα τολμούσα να το ζήσω. Θα μου πεις τώρα, ό,τι έγινε έγινε και για κάποιο λόγο δεν το έζησες ή δεν προσπάθησες. Αλλά παιδάκι μου, ξέρεις, είναι αυτές οι περιπτώσεις που θες λίγη μια συμβουλή από κάποιον. Να επιμείνει μάλλον σε αυτό που θα σε συμβουλέψει και να σου δώσει λίγη δύναμη και να μην φοβάσαι για να κάνεις αυτή την προσπάθεια που αξίζει σε ένα τέτοιο ξαφνικό έρωτα, θα πω εγώ. Εκτός και αν αυτός ο έρωτας που σε συνεπήρε ή που μπορεί να σε έχει συνεπάρει τώρα είναι λίγο έτσι πιο επιπόλαιος, καλοδεχούμενος και αυτός. Όσο για τις αγάπες που ουσιαστικά ναι μεν τις βιώσαμε σαν έναν έρωτα κεραυνοβόλο και πιστέψαμε ότι έχουμε κάνει τη μετάβαση από τον έρωτα στην αγάπη, εκεί έχουμε πρόβλημα. Εκεί κάτι δεν πήγε καλά. Τέλος πάντων, όλα καλά στο τέλος. Εσύ αυτό θα σκέφτεσαι και ό,τι έγινε έγινε. Μην κάθεσαι και κολλάει το κεφάλι σου στο παρελθόν. Πάμε για τα καινούργια. Ένα καινούργιο τραγούδι λοιπόν που μιλάει για αυτές τις χάρτινες αγάπες, έτσι να τους δώσουμε λίγο χρόνο και λίγη αξία, όχι πολύ, λίγη προσοχή ακόμη θα έλεγα. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες. Το αγάπησα από το πρώτο λεπτό αυτό το τραγούδι. Γιατί βασικά μου ταιριάζουν, μου κάνουν αυτές οι δύο φωνές, αυτοί οι δύο καλλιτέχνες πάρα πολύ.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες ξέρεις τι έγινε, χθες έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω, είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Άνση. Τι γελάζε βλάκα, προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ, γιατί γελάζε.
2: Ναι, τι αποπειράθηκες να τις φτιάξεις.
1: Έβαλα στο Google συνταγή για μουσακά. Και με το που βάζω συνταγή με μουσακά, με απαντάει ρε.
2: Τι.
1: Λέει γιατί με κουράζεις ρε μαλάκα, θα παραγγείλετε στο τέλος.
3: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
6: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
8: Και νιώθω
7: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
13: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
14: Ναι, μαμά.
13: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
14: Ναι, μαμά.
13: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
14: Ναι, μαμά.
13: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
15: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
17: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Πάμε Breaking Bad.
20: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
19: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
20: Stand-up είναι.
19: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
20: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
19: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
21: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
22: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάλι. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
23: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

μαγικά δεν λες τίποτα. Άστο. Κάθομαι και σκέφτομαι συνέχεια και δηλαδή ζηλεύω ως εκεί που δεν πάει. Ζηλεύω αυτό το ταξίδι όσο δεν φαντάζεσαι. Και αναφέρομαι στο ταξίδι στο Μαρόκο που διεκδικείς από τον Σφαίρα 102,2 αυτές τις ημέρες μέχρι και τις 15 του μήνα που θα γίνει κλήρωση και θα γίνει κλήρωση στο πρωινό. Δηλαδή τώρα έχουμε 12 μέχρι και την Παρασκευή, δεν είναι 15 ρε παιδιά. Υπερδεύομαι. Την Πέμπτη είναι 15, ναι, Παρασκευή είναι 16. Λοιπόν, 15 του μήνα θα γίνει κλήρωση. Γιατί? Γιατί το τραγούδι, το ταξίδι έχει να κάνει με την εβδομάδα της 28ης. Πού πας, πας στο Μαρόκο με όλα τα έξοδα πληρωμένα, ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, τις ξεναγήσεις σου, όλα αυτά τα οποία πάντα το Manasis Travel φροντίζει με πολύ αγάπη. Και εννοείται ότι αν μπεις τώρα και στο www.manasistravel.gr ή αν επισκεφτείς ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά, εκεί οι άνθρωποι είναι η πλέον ειδική για να σε στείλουν όπου εσύ λαχταράς και να περάσει μαγικά. Στην προκειμένη περίπτωση, στα πλαίσια του Σφαίρα Tour, ο Σφαίρα και το Manasis Travel σας στέλνουν στο Μαρόκο. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου στείλετε μήνυμα στο Viber γράφοντας τη λέξη Μαρόκο, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 102, για να πάρετε μέρος και στις 15 του μήνα, 15 Οκτωβρίου, θα γίνει η κλήρωση στο πρωινό του Σφαίρα για το ταξίδι μας στο Μαρόκο. Και θα πάθεις έρωτα, βασικά θα ερωτευτείς στο Μαρόκο, δεν το συζητάω. Χρώματα, αρχιτεκτονική, αντικείμενα διακόσμησης που θα θες να τα κουβαλήσεις όλα, δεν πάρει και μια βαλίτσα μόνο για αυτά τα πράγματα, φαγητά, διανυκτέρευση στην έρημο, ό,τι θες, τι να σου λέω τώρα, μαγικό ταξίδι Μαρόκο. Γράψε μήνυμα τώρα από το Viber το δικό σου, γράψε τη λέξη Μαρόκο, το ονοματεπώνυμό σου και στείλ το στο 6936 10 102, το ποσοστά 6936 10 102, αυτό είναι.

Γεια σου ρε Νατάσα που λάμπεις ολόκληρη, που είσαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό και πάρα πολύ σε χαίρομαι. Λοιπόν, ανυπομονούμε για συνεργασία Νατάσα με Δέσποινα. Δέσποινα με Νατάσα, το νου σας. Τρελαίνομαι που βλέπω και βιντεάκια και των δύο. Η μία να λέει τραγούδια της άλλης, ακόμα και όταν είναι μαζί, ακόμα και όταν είναι χώρια, βρίσκουν την ευκαιρία. Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε για ρεπερτόριο και των δύο. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα σε αυτό το πρόγραμμα. Θα πρέπει να επαναστηθούμε και από την αρχή μέχρι το τέλος. Μην βάλετε κανέναν άλλον, τις δυο σας θέλω μόνο. Εντάξει. Για να προλάβουμε εννοώ, να τα ακούσουμε όλα, μην χάσουμε κάτι. Φεύγω λοιπόν από την Νατάσα και πάω στη Δέσποινα. Και ξέρεις κάτι, τι θα ήθελα τώρα? Θα ήθελα να μην υπήρχες και άλλο όνομα να είχες. Απαπα, σκληρά λόγια αυτά. Δεν θέλουν προσοχή, όχι τίποτα άλλο. Να μην τα μετανιώσει μετά, γιατί εγώ όσες φορές έχω μιλήσει τόσο σκληρά, να ξέρεις, ήταν από θυμό, από εκνευρισμό, από νεύρα, και μετά το μετάνιωσε κάτι. Τώρα ξέρεις, κάποιοι δεν τα ξεχνάνε, αυτό είναι το δύσκολο. Εμένα και να μου το πει κάποιος, μετά σαν να μην μου το είπε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
2: Ναι.
1: Και του λέω, γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
2: Τι έγραφε?
1: Νάνι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
3: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lange με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Σουπλίν Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.

0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμια.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
17: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
18: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live casino και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Κανένας μόνος. Και αν επιλέγεις την μοναχικότητα, γούστο σου και καπέλο σου. Αλλά πάλι προφανώς την έχεις επιλέξει γιατί έχεις πληγωθεί. Οπότε μην το παίζεις κι εσύ τόσο ιστορία. Εντάξει, πάρε το χρόνο σου, αλλά μην συνηθίζεις και σε αυτή τη μοναχικότητα που μπορεί μετά να σου δημιουργήσει άλλα θέματα. Αν από την άλλη σου την έχουν επιβάλει τη μοναξία, γιατί σε αφήσαν, σε παρατήσαν, σε διώξαν, δεν σε θέλουν. Και αυτό θέλει μια διαχείριση. Μην πάμε τώρα και πέσουμε με τα μούτρα στα πατώματα και πούμε πω τι μας συνέβη. Εντάξει, μας συνέβη, είμαστε εδώ για να το ξεπεράσουμε. Και έχουμε ανθρώπους, αλλά και να μην έχουμε, θα βρούμε ανθρώπους. Σίγουρα κάποιος θα υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που είναι εντελώς μόνος. Θα βρεις τον τρόπο σου, αλλά να ξέρεις και οι άλλοι άνθρωποι που θα τους πλησιάσεις όταν βιώνεις εσύ τη δυσκολία σου, θέλουν και αυτοί μια διαχείριση. Δεν μπορείς να τους τρελάνεις με τα δικά σου τα προβλήματα. Εντάξει, θα έχουμε το χρόνο που θα μιλάμε για αυτά, αλλά μετά θα έχουμε χρόνο και για να απολαμβάνουμε, γιατί υπάρχουν και ωραίες στιγμές στη ζωή, ρε παιδιά. Σήμερα Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας. Πάμε λίγο, το ξέρω δεν είναι εύκολο, αλλά έφυγε το πιο δύσκολο κομμάτι. Και αυτό το πράγμα με τον καιρό, τι θα γίνει τελικά? Εγώ έκανα μπάνιο σήμερα πάλι. Και χτες που έβρεξε μετά μου, το που τελείωσε η βροχή, έβγαλε έναν ήλιο, τρελάθηκα. Τώρα έχω 5 μέρες, δεν έχω σταματήσει τα μπάνια. Βέβαια λέει θα αρχίσει τώρα αέρας, τέλος πάντων δεν ξέρω τι θα αρχίσει. Δεν θέλω να σκέφτομαι αρνητικά. Θέλω να σκέφτομαι ότι όλα θα είναι τέλεια. Όλα θα πάνε καλά. Και δεν είναι στο χέρι τους, είναι στο χέρι μας. Εντάξει.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
2: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
3: Είναι μια ταινία με πολύ φόβο.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Ωραία.
1: Α, και τσόντα.
2: Και τσόντα.
1: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
4: Άντε, πες το.
1: Η Παρασκευή και οι 13.
4: Να το.
0: Πρωινό Σφαίρα. Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
5: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
6: Και νιώθω.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
13: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση. Μία προσωπική στιγμή. Μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: σπλάχνο μου. Είσαι καλά?
1: Ναι, μαμά.
0: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
1: Ναι, μαμά.
0: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
1: Ναι, μαμά.
0: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
2: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
5: Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Αυτό ήταν για σήμερα. Σήμερα Δευτερούλα, αρχή της εβδομάδας. Πρέπει να αντλήσουμε και άλλη δύναμη, να μην μας πάρει από κάτω. Επειδή εγώ τα είπα στην αρχή, θα τα πω και τώρα. Εντάξει. Ενώ την άλλη εβδομάδα, που είναι και 28η, εγώ λέω και 26, γιατί πάντα επειδή μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, είναι αργία 26 Οκτωβρίου, λόγω του πολιούχου της πόλης, ή θα το κάνετε από Σάββατο με Τετάρτη μέχρι 28η, ή από Τετάρτη 28η μέχρι την Κυριακή που είναι 1η Νοεμβρίου. Εντάξει, βρες τρόπο να ξεκουραστείς και να πας να κάνεις κάτι ή να μην κάνεις τίποτα να έχεις ανάγκη αυτό. Λοιπόν, κάθε Δευτέρα είναι μια λευκή σελίδα. Εσύ αποφασίζεις τι θα γράψεις και μην περιμένεις τις ιδανικές συνθήκες. Η αρχή της εβδομάδας είναι καλύτερη ευκαιρία να δημιουργήσεις εσύ τις δικές σου. Το μυστικό για να πας μπροστά ή να δεις κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, είναι να ξεκινήσεις. Αν δεν έκανες το πρώτο βήμα σήμερα που ήταν Δευτέρα, κάνε το αύριο, δεν είναι αργά. Εντάξει. Σε φιλώ, άσε που το αυτό από Δευτέρα έχει γίνει και λίγο σουρεάλ, το από Τρίτη είναι καλύτερα, λέω εγώ. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, κάθε βράδυ είμαστε μαζί από τις 8 μέχρι τις 11 και αύριο θα είμαστε, να είμαστε καλά, στις 8 εδώ ακριβώς. Φιλάκια και το νου σας. Αχ, να ξυπνάτε με το καλύτερο πρωινό του πλανήτη, που είναι το πρωινό του Σφαίρα. Εντάξει, φιλάκια.

0: χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
2: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σφαίρα 102-2.
10: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
1: Στη Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the

19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα.